0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: πράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιζώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει.

0: Μείνε εδώ, στο δεύτερο.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Με μια απλή λέξη είδες λοιπόν πώς μπορεί να αλλάξει η μέρα σου. Καλημέρα λες, δεν λες τίποτα άλλο, είναι
1: τίποτα.
0: Μαγική λέξη.
1: Και αν είναι και από το 1990 με την Αλέξια, τι ωραία καλημέρα
0: Γιώργος
1: είναι αυτή.
0: Γιώργος Μίτσικας πρέπει να είναι. Ναι. Στοίχη, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος μουσική, πήγαμε, κάναμε βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου για να πάρουμε δύναμη να ξεκινήσουμε να βγούμε στην επιφάνεια.
1: Έτσι ακριβώς. Και πόσο μπροστά ήταν ο Γιώργος Μίτσικας όταν έλεγε η εποχή ότι είναι δορυφορική, έτσι.
0: 1990,
1: το που το πας. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Είναι προπαρασκευή σήμερα, είναι Πέμπτη δηλαδή. Και είμαστε ωραία παρέα και σήμερα, ενώ εδώ στο στούντιο είναι η Ματίνα Κανελοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Είναι ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Τι?
1: Ο Δημήτρης Μαϊδάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Στο άλλο, για εσάς που δεν το καταλάβατε, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Έτσι και κάπως έτσι θα πάμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες. Γιατί, Δημήτρη?
0: Γιατί έχετε να ακούσετε πάρα πολλά όμορφα πράγματα, κυρίως η δυσιογραφία φρέσκια.
1: Οι δυσάρεστες φουλ, οι δυσάρεστες, αλλά έχουμε να ακούσουμε κυρίως περισσότερες
0: όμορφες μελωδίες.
1: Καλή μουσική, ακριβώς. Καλημέρα.

φεύγα που σε σφίγγουνε. Θέλεις να τα πετάξεις. Πάρε χρώμα απ' τις πληγές σου.

0: Πάρε χρώμα λοιπόν, και νομίζω ότι έτσι χρωματιστά θα πάμε στη σημερινή ημέρα που είναι και προπαρασκευή. Κατρακυλάμε με χάρη προς το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτή η λέξη που σου μου αρέσει, κατρακυλάμε με χάρη προς το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί νιώθω ότι μετά την Τετάρτη που είναι η μέση της εβδομάδας.
1: Για την κατρακύλα μιλάω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η θετική κατρακύλα. Δεν είναι από αυτές τις κατρακύλες που λέμε, ρε παιδί μου, κατρακυλάμε στο χάος, κατρακυλάμε στην άβυσσο, κατρακυλάμε γενικά.
1: Γιατί η πραγματικότητα αυτή δεν είναι.
0: Ναι, αλλά τώρα μην το κάνουμε.
1: Το πήραμε και το κάναμε θετική λέξη.
0: Θετική λέξη, κατρακυλάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η λέξη της μέρας.
0: Όχι, σου έχω λέξη της μέρας, μην ανησυχείς. Σας φτιάξω εγώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε τα λόγια καθημερινής σοφίας, Δημήτρη μου.
1: Παρακαλώ.
0: Από έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου του 1956 στο Κόνκορντ της Καλιφόρνια, ο οποίος όμως πλέον είναι και πολιτογραφημένος Έλληνας. Ναι, βρέθηκε το 1979 στη Νέα Υόρκη να πραγματοποιήσει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο χαμηλού προϋπολογισμού σλάσερ, όπως λέγεται, φιλμ «Ο δολοφόνος με το στιλέτο», και έφτασε στο σημείο να πάρει 2 Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου σε ρή το 1993 και το 1994 για τις ταινίες «Φιλαδέλφια» και «Forrest Gump». Νομίζω ότι έχετε καταλάβει την
1: λέξη. Όταν έρχεται στην Ελλάδα, να το πούμε και αυτό, πηγαίνει στην Αντίπαρο.
0: Πάντα στην Αντίπαρο, εκεί είναι το στέκι του.
1: Και η γυναίκα του είναι Ελληνοαμερικανίδα.
0: Ακριβώς. Tom Hanks, αυτό είναι το όνομα για το οποίο μιλάμε. Αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει γενέθλια σήμερα και ο οποίος θα μας δώσει τα λόγια καθημερινής σοφίας, και ο οποίος λέει ότι ο μόνος τρόπος, Δημήτρη, για να ελέγξεις πραγματικά το πώς σε βλέπουν είναι να είσαι ειλικρινής όλη την ώρα.

0: Ένας χάρτινος ήλιος, αυτός είναι ο Μάριος Φραγκούλης, Διαχείρος Παρασκευά Καρασούλου και Θοδωρή Οικονόμου, αυτό το τραγούδι. Δημήτρη, μας έστειλε μήνυμα μία φίλη ακροάτρια, η Βασιλική, που θέλω να το πούμε για κάποιον ελβετό οδοντίατρο, τον Julien Calvel, ο οποίος έγινε Έλληνας πολίτης πριν από λίγο καιρό, για την ακρίβεια το Μάρτιο του τώρα αυτή της χρονιάς, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και από τη Βουλή των Ελλήνων και από Δήμους, ανάμεσα σε αυτούς και της Αγίας Βαρβάρας και φορείς στην Ελλάδα και στη Γενέβη, γιατί και η ζωή του μάλιστα έγινε και πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ. Γιατί ο Julien Calvel, που πολιτογραφήθηκε ως Έλληνας, έδωσε εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα μας από το 1972 και για 26 χρόνια ερχόταν εθελοντικά στην Αθήνα 2 φορές το χρόνο, προσφέροντας εξειδικευμένη οδοντιατρική φροντίδα σε ασθενείς με την νόσο του Χάνσεν στο νοσοκομείο της Αγία Βαρβάρα. Και μάλιστα έγινε και ντοκιμοντέρ του Σταύρου Ψηλάκη με τίτλος «Μιλεμένες ψυχές» και έκανε το κοινό του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να χειροκροτήσει όρθιο. Αυτό είναι ωραίο που μας το είπε, με αφορμή και την πολιτογράφηση του Τόμ Χάνκς προφανώς, γι' αυτό το έθεσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Ευχαριστούμε Βασιλική. Πάρα πολύ, Βασιλική.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο, θες να πάμε στους τρόπους επικοινωνίας που πάμε στην ταυτότητα της ημέρας.
1: 2, 10, 60, 13, 168 και 9, αυτό είναι το εύκολο. Και δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες για να στείλετε μήνυμα στο Viber. Αλλά τι ώρα είχαμε, ανατολή του ηλίου, και 9 και 7 και 8.
0: Και 9 λέει εδώ τώρα.
1: Είδες που το είπα.
0: Και 9. Είναι σωστά με τον άλλο φίλο που...
1: Δεν τον άκουσα σήμερα.
0: Αν κατάλαβες, αυτά κάνεις. Αυτά πρόλαβα. Τα λάθη κάνεις. Ανατολή ηλίου 6 και 9, Δύση ηλίου 20 και 51. Χρόνια πολλά στον Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζει.
1: Το Παγκράτη γιορτάζει σήμερα.
0: Μπορεί και να γιορτάζει, δεν το έχω στις σημειώσεις μου. Αλλά χρόνια πολλά έτσι κι αλλιώς είναι
1: ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Ακριβώς. Και επίσης να πούμε στις επαιτίους και τις λοιπές εορτές. Ναι. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου του 1816.
1: Πώς ταιριάζει με τη Mercedes Otis, σκέφτομαι αυτό.
0: Σε λίγο, να δεις, ναι, όλα έρχονται, μπερδεύονται γλυκά. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν στις 9 Ιουλίου του 2011 και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού που έτσι κι αλλιώς αγρώνει γόρασαν. Είναι η Εθνική Μέρα Κούκι Ζάχαρης. Ζαχαρένιουν κούκι. Λες και τα υπόλοιπα κούκι δεν έχουν ζάχαρη. Δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι,
0: δεν
1: αυτό
0: έχω καταλάβει. Το μηδέν.
1: Ωστόσο, συνεχίζουμε να τα λέμε αυτές τις πληροφορίες. Αυτές είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε.

0: 24 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέμπτη λοιπόν, 9, και ο μήνας έχει 9, Μικαέλα. Και θα γυρίσουμε πίσω το χρόνο, θα πάμε στο 1821. Τότε μια μέρα σαν αυτή απαγχωνίζεται στην πλατεία του Σεραγίου στη Λευκοσία ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Το απαγχωνισμό αυτό ακολούθησε την ίδια μέρα ο αποκεφαλισμός των Μητροπολιτών Πάφου Χρύσανθου, Κητίου Μελετίου και Κυρινίας Λαβρεντίου. 1832, μια μέρα σαν αυτή, υπογράφεται ο διακανονισμός της Κωνσταντινούπολης, η συνθήκη του Καλεντέρ Κιόσκ, με την οποία ρυθμίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1887, διεξάγεται για πρώτη φορά το φημισμένο τουρνουά τέννις του Wimbledon, ενώ το 1893 ο Dr. Daniel Hale Williams πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς αναισθησία σε νοσοκομείο του Σικάγου. Ναι.
1: Είναι
0: ναι,
1: δύσκολο.
0: Αλλά. Ναι. Αλλά τα απαραίτητο.
1: Έχουμε, ναι, τότε. Έτσι. Ναι.
0: Και εξελίχθηκε όλο αυτό όπως συνήθως συμβαίνει. 1910, στην Αίγυπτο, σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως πλάκα με το χρονικό της πτώσης της Ιερουσαλήμ, ενώ το 1956 έχουμε τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει τη Σαντορίνη. Μια μέρα σαν αυτή γεννιέται μια σπουδαία η λαϊκή τραγουδίστρια από την Αργεντινή που είπαμε νωρίτερα, η Μερσέντες Σόσα, με τα τραγούδια της ενέπνευσε τους πολιτικούς αγώνες αρκετών γενναίων Λατινοαμερικάνων. Η Μερσέντες Σόσα υπήρξε πρέσβυρα καλής θέλησης της UNICEF, εξέδωσε πάνω από 40 άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ενώ το τελευταίο άλμπουμ ήταν υποψήφιο για 3 Latin Grammy. Το χειροκρότημα συνεπάγεται μια μόνιμη ευθύνη, είχε πει σε συνέντευξή της. Ευτυχώς το χειροκρότημα το πήρε απλόχερα στη ζωή της, από επίσημους και αξιωματούχους μέχρι τον πιστό λαό της. Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, για χάρη της Mercedes Sosa άνοιξαν οι μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, από το Carnegie Hall του Λονδίνου μέχρι το Lincoln Center της Νέας Υόρκης, στις οποίες βρέθηκε πότε μόνη της και πότε συνοδευόμενη από διεθνείς αστέρες όπως Joan Baez, η Σακύρα, αλλά και ο Sting.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: πάρα πολύ, πολύ ωραίο.
1: Έγραψε ο ίδιος τους στίχους, τη μουσική ο Χριστόφορος Γερμανής, και κυκλοφόρησε μόλις χτες.
0: Αλήθεια λες, ναι, ναι. Άρα μόλις βγάλαμε την Κορδελίτσα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πολλά μουσικά ερεθίσματα από όλη την παράδοση της Ελλάδας νομίζω. Έτσι κι αλλιώς μας πήγε βόλτα σε όλη την Ελλάδα με αυτό το τραγούδι. Γιατί υπάρχει ελπίδα, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν ξέρω αν οι ειδήσεις βοηθούν πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτό το τίτλο, αλλά εμείς βάλαμε αυτό το τραγούδι ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει και ελπίδα, Δημήτρη μου. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων, τι λες?
1: Πάμε.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα εγκρίνει την πώληση μαχητικών Lockheed Martin F-35 Lightning II στην Τουρκία, αφήνοντας όμως θετικά μηνύματα για το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν παρεμβαίνει στις αμερικανικές αποφάσεις, υπενθυμίζοντας όμως ότι τα νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι εδώ και χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ιστορική ανορθογραφία. Από την άλλη, ο Ερντογάν απάντησε ότι τέτοιες αναφορές τροφοδοτούν την ένταση και ότι οι δηλώσεις για τα F-35 δεν έχουν θέση στον κόσμο μου.
1: Από την άλλη, έχουμε μια έντονη αντιπαράθεση, η οποία σημειώθηκε στην Αθήνα ανάμεσα στον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Αχμέτ Νταβούτογλου, όταν ο Τάσος Χατζηβασιλείου απέδωσε το αδιέξοδο του Κυπριακού στην απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τους Ελληνοκύπριους. Ο Έλληνας υφυπουργός αντέδρασε έντονα, υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εντάχθηκε δικαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Τουρκία κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα του νησιού, διακόπτοντας επανειλημμένα τον Νταβούτογλου, όταν εκείνος χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας δίκαιη.
0: Μάλιστα. Θερμό επεισόδιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα, είχαμε μείνει ότι υπήρχε μια εκεχηρία στο Ιράν, σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέχασε το.
1: Ξέρεις τι, αναρωτιόμουν γιατί ανέβηκε η βενζίνη πάλι αυτές τις μέρες ξαφνικά.
0: Πάμε για το Fuel Pass πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το τέλος της ενδιάμεσης συμφωνίας με το Ιράν, με τις συγκρούσεις να κλιμακώνονται μετά από αμερικανικά πλήγματα και ιρανικές επιθέσεις με drones και πυράβλους κατά αμερικανικών βάσεων. Η Τεχεράνη απειλεί με κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η ένταση προκάλεσε άνοδο άνω του 7% στη τιμή του πετρελαίου και ισχυρές απώλειες στις διεθνείς αγορές. Δημιούργησε μάλιστα και τριβές στο ΝΑΤΟ, με τον Τραμπ να επικρίνει Ευρωπαίους συμμάχους για τη στάση του.
1: Τώρα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ενέκριναν πακέτο στρατιωτικής στήριξης ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία για το 2026 και το 2027. Από αυτά, 70 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούν εξοπλισμό, εκπαίδευση και βοήθεια για το 2026, ενώ προβλέπεται αντίστοιχη στήριξη και το 2027. Η χρηματοδότηση θα προέλθει κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάζει και δάνεια 60 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στη δήλωσή της συνόδου υπογραμμίζεται ο ρόλος της Ουκρανίας στην ευρωατλαντική ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι δεν είναι μέλος της συμμαχίας.
0: Και πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ ένας 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών στο Άργος. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε έλεγχο, φέρεται να εμβόλησε περιπολικά και στη συνέχεια δέχθηκε πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλικες. Στους δύο αστυνομικούς ασκήθηκε δίωξη για αποπειρά ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική και πειθαρχική έρευνα.

0: Ο Νίκος Γιώγαλας σε αυτό το παραδοσιακό, το αγαπημένο παραδοσιακό για τη Βασιλική.
1: Το έκανε παραδοσιακό.
0: Το έκανε
1: Γιώγαλας.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη,
1: ναι,
0: να πάμε σε μια καλή είδηση. Καλή είδηση, ρε παιδί μου. Έτσι να
1: από
0: τη ευχαριστηθούμε.
1: Τις πολύ καλή, πραγματικά ειδήσεις για το δήμαρχο της Μάνδρας, ο οποίος δόρισε στο Θριάσιο μηχάνημα για καρδιολογικές επεμβάσεις και του πλήρωσε με όλους τους μισθούς του 2025.
0: Τους δικούς του μισθούς.
1: Τους δικούς του, βέβαια.
0: Αυτό έχει σημασία. Ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, λοιπόν, προχώρησε σε μια δωρεά εξειδικευμένου καρδιολογικού εξοπλισμού αξίας 11.500 ευρώ.
1: Μπράβο του, μπράβο.
0: 11.500 δεν είναι λίγα χρήματα, μπράβο, σε παρακαλώ, πάρα πολύ δηλαδή. Και είναι από αυτές τις πράξεις που μιλάνε από μόνες τους. Η χρηματοδότηση, λοιπόν, προήλθε από το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ως Δήμαρχος για ολόκληρο το 2025. Είναι, ο ίδιος είναι και επεμβατικός καρδιολόγος. Είναι και άνθρωπος που έχει περάσει χρόνια δίπλα σε ασθενείς με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα και άρα γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους τι σημαίνει να έχεις ή να μην έχεις στη διάθεσή σου το σωστό εξοπλισμό τη στιγμή που μετράνε και τα δευτερόλεπτα. Αυτή, λοιπόν, η γνώση φαίνεται ότι ήταν και η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση που ξεπερνά τα συνηθισμένα πλαίσια της δημοτικής δράσης.
1: Και υπάρχει και αυτό, να πούμε ότι το μηχάνημα θεωρείται κομβική σημασία για επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας που πραγματοποιούνται καθημερινά στο Θριάσιο. Τοποθετήσει στέντ, αγκιοπλαστικές με μπαλονάκια, εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απεινιδωτών, αλλά και επεμβάσεις με καρδιακές ομπρέλες σε περιστατικά ανοιχτής μεσοκολπικής επικοινωνίας. Μπράβο, μπράβο στο Δήμαρχο.
0: Ευχαριστούμε και για το δώρο και για το μήνυμα, ναι, επίσης.

0: Επειδή ήδη μας ρωτάτε για αυτό το τραγούδι, καταρχάς είναι μια ανακάλυψη του Δημήτρη, να το πούμε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Τζίνα Σοφαδίτη είναι αυτή που το τραγούδισε. Το τραγούδι λέγεται «Της καρδιάς μου φύλακα». Είναι ολοκένουργιο του κουτιού τώρα.
1: Ακριβώς τώρα κυκλοφόρησε, Ιούλιο. Πριν από λίγες μέρες.
0: Μυρίζει καινουργίλα που λέμε. Η Δήμητρα Καρά και ο Γιάννης Μπρίτσας.
1: Η Δήμητρα Καρά έγραψε τους στίχους και ο Γιάννης Μπρίτσας τη μουσική. «Της καρδιάς μου φύλακα», λοιπόν. Το βρίσκεις και στο YouTube.
0: Πάρα πέντε. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία,
1: έχω τραγούδι. Βιβλίο για τους μικρούς μας φίλους. Ποιους μικρούς, δηλαδή από 5 και πάνω. Είναι μεγάλη φίλη αυτή.
0: Είναι και η μεγάλη. Πιο σοφή, θέλω να σου πω.
1: Βέβαια. Είναι το νέο βιβλίο του Βαγγέλη Λιόπουλου και του Ανδρέα Κώστα και της Έφης Κοκκινάκη. «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω», τίτλος του βιβλίου. Η εικονογράφηση είναι για την ακρίβεια της Έφης Κοκκινάκη. Γιατί υπάρχει ένα νησί που δεν είσαι ελεύθερος να το περπατήσει ολόκληρο. Ένα αγόρι ξεκινά με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να το περπατήσει και ένα κορίτσι το βοηθά να καταλάβει την ιστορία του νησιού. Τα δύο παιδιά λοιπόν υπόσχονται να μην ξεχάσουν και να προσπαθούν μέχρι να τα καταφέρουν να γίνει όλο το νησί ελεύθερο. Ο Βαγγέλης λοιπόν Ηλιόπουλος και ο Ανδρέας Κώστα, ο οποίος ήταν ο ίδιος παιδί πρόσφυγας στην Κύπρο, αναδεικνύουν στο συγκεκριμένο βιβλίο την προσφυγιά και μιλούν για το άδικο με την ελπίδα τα παιδιά να φτιάξουν ένα κόσμο χωρίς πόνο. Το βιβλίο λοιπόν αυτό, «Το αγόρι που ήθελε να περπατήσει ένα ολόκληρο νησί γύρω-γύρω», που είναι για παιδιά ηλικίας από 5 ετών και πάνω, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα δώσουμε αντίτυπα.
0: Φυσικά θα δώσουμε αντίτυπα για τους γονείς που θα το πάρουν για το παιδί τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: για τους γονείς που θα το διαβάσουν.
0: Και αυτό μπορεί να γίνει, βεβαίως. Άρα λοιπόν, όπως είπε ο Δημήτρης, μπορείτε να στείλετε τώρα. Τι είναι, Δημήτρη?
1: Να γράψουν τη λέξη Κύπρος.
0: Κύπρος να γράψουν, ναι. Ωραία, να γράψουν τη λέξη Κύπρος, πολύ ωραία. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα. Θα κάνουμε ως συνήθως μία κλήρωση και ο Δημήτρης θα σας πάρει τηλέφωνο.
1: Αν έχετε κερδίσει, γιατί αν δεν έχετε κερδίσει δεν θα σας πάρω.
0: Βέβαια.
1: Δεν τους λέμε
0: ανακρίβειες. Όχι, μόνο αν έχετε κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Μετά από την κλήρωση τα πράγματα είναι δεδομένα, καθαρά, πεντακάθαρα.

0: Δημήτρη.
1: Τρίο Γκρέκο, ε.
0: Τρίο Γκρέκο, αγαπημένο. Πολύ αγαπημένο. Μ' αρέσει να γυρίζουμε αυτές τις σελίδες, τις παλιές μουσικές σελίδες. Όπως επίσης μου αρέσει να γυρίζω και τις σελίδες του λεξικού και να ψάχνω λέξεις.
1: Βρήκες κάποια λέξη που να έχει ενδιαφέρον και να είναι χρηστική.
0: Περίμε.
1: Γιατί το θέλουμε και αυτό.
0: Τον Άλκη Γιανακά τον θυμάσαι.
1: Τον Τελικανή εννοείς.
0: Τον Τελικανή, τον Άλκη, τον Γιανακά.
1: Ναι, το θυμάμαι. Όλοι το θυμόμαστε.
0: Τον θυμάσαι στο ρόλο που έκανε.
1: Τον Τελικανή.
0: Τον Τελικανή.
1: Τον θυμάμαι.
0: Ήτανε ο Κίντερος της Φωκίωνος Νέγρη.
1: Κίντερ έκπληξη. Τι είναι αυτό.
0: Ο Κίντερος της Φωκίωνος Νέγρη ήτανε.
1: Ο Κίντερος.
0: Ο Κίντερος της Φωκίωνος Νέγρη. Πώς ήταν η ταινία.
1: Θα το θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι.
1: Θα το θυμόμαστε όλοι γιατί έχουμε στο μυαλό μας και το Κίντερ έκπληξη.
0: Βεβαίως, αλλά και όχι μόνο.
1: Ναι,
0: όταν σου λέω Φωκίωνος Νέγρη.
1: Το ρεμάλι.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο Κίντερος. Είναι η αρχαία ελληνική λέξη.
1: Είναι πιο ωραία η λέξη Κίντερος.
0: Βέβαια. Είναι η λέξη που χρησιμοποιείται ως βρισιά για τον ανέσχυντο, για το θρασί, για το ρεμάλι. Προέρχεται από την λέξη κίον που σημαίνει σκύλος και σημαίνει κυριολεκτικά αυτόν που έχει συμπεριφορά χειρότερη και από σκύλου. Το καημένα
1: Κίντερος,
0: τα σκυλάκια.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Ήταν λέξη που χρησιμοποιήθηκε στην Οδύσσια του Ομήρου, στη Ραψοδία Λάμδα, στο στίχο 427. Αναφέρεται πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό και αποτρόπαιο, δηλαδή Κίντερον, από μια γυναίκα που σχεδιάζει το κακό. Άκου τώρα τις γυναίκες καημένες. Όχι, δεν θα το βάλουμε εκεί. Θα το βάλουμε στη Φωκίωνος Νέγρη.
1: Ό,τι είπε ο Όμηρος.
0: Α, παράταμε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με ένα τόσο δά μικρό τραγούδι και ταξιδέψαμε σε όλα τα νησιά.
1: Έτσι, και πήραμε όλη την μυρωδιά από θάλασσα.
0: Από Αλμύρα.
1: Από Αλμύρα, από θάλασσα, από, να σου πω κάτι, από Ούζο και Μεζέδες επίσης, να
0: πρωί,
1: το πούμε
0: πρωί.
1: Και αυτό. Πρωί-πρωί, νομίζω ότι είναι μυρωδιές αντιλιακό,
0: Μετά,
1: καρπούζι. Ορίστε, έβαλα και άλλες.
0: Φρούτο, ναι, έτσι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφώνησης. Είμαστε μαζί κάθε πρωί από τις 6 ως τις 8 για δύο ολόκληρες ώρες. Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μαϊδάνης στο άλλο μικρόφωνο, Ματίνα Καλνελοπούλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα μαζί μας.
1: Έτσι, κανονικά και με τον νόμο. Και μια που πήραμε όλα τα νησιά, ας πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Βασικά, θα πάμε να δούμε.
0: Ένα-ένα, είναι πολλά.
1: Θα πάμε να δούμε ένα τώρα, όπως είμαστε. Όπως είμαστε. Πάμε μέχρι τη Φολέγανδρο.
0: Μετά που θα με πας.
1: Θα σου πω. Ένα-ένα.
0: Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα.

0: Αυτή λοιπόν η Νύφο, Λέγανδρο, στο αγαπημένο νησί της Νατάσας Μποφίλιου.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Έχεις πάει στη Φολέγανδρο?
0: Έχω πάει στη Φολέγανδρο.
1: Εγώ ποτέ.
0: Έχω πάει στη Φολέγανδρο, είναι πανέμορφη. Είναι αλήθεια. Μη έχει φιλοξενήσει μία φίλη κολλητή.
1: Φολεγανδρέζα.
0: Ναι, Φολεγανδριώτησα. Φολεγανδρέζα. Η μικρή Φολεγανδρέζα. Λοιπόν, και από τη Φολέγανδρο θα πάμε σε ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας που κατάφερε πριν από πολλά χρόνια, βέβαια, το 1999, να πετύχει μια ξεχωριστή διάκριση που το έκανε γνωστό πολύ πέρα από τα όρια της περιοχής. Το χωριό αυτό λέγεται Κρεμμύδια. Είναι του Δήμου Πύλου Νέστορος και έχουν μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, αποτελώντας μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα.
1: Το 99 μπήκαν και
0: μπράβο.
1: Το θυμηθήκαμε τώρα.
0: Ναι, το θυμηθήκαμε όμως γιατί, θα σου εξηγήσω. Το 1999 λοιπόν και το 2000 τα Κρεμμύδια μπήκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό. Ακούγεται περίεργο γι' αυτό τα Κρεμμύδια μπήκαν. Ναι, το χωριό Κρεμμύδια μπήκε ως το χωριό με το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχιούχων επιστημόνων στο σύνολο των κατοίκων του. Δηλαδή ήταν το ποσοστό αναλογίας επιστημόνων επί του γενικού πληθυσμού της κοινότητας έφτανε το 30%. Μάλιστα την περίοδο εκείνη το χωριό αριθμούσε περίπου 800 κατοίκους, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να έχει ακολουθήσει σπουδές και επιστημονική διαδρομή. Αυτό έγινε το 2000. Σήμερα όμως αυτή η εικόνα έχει αλλάξει. Η μείωση του πληθυσμού έχει επηρεάσει και τη ζωή του χωριού, δεν είναι το μόνο φυσικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το δημοτικό σχολείο, από το οποίο πέρασαν πολλοί από τους επιστήμονες που συνέβαλαν στη διάκριση του χωριού, έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών. Παρά τις αλλαγές βεβαίως, η ιστορία αυτή παραμένει ως σημείο αναφοράς για το χωριό αυτό και τη Μεσσηνία και αποτελούν ένα παράδειγμα μικρής κοινότητας αυτό το χωριό που κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τη μόρφωση των ανθρώπων της.
1: Γιατί φύγαμε όλοι από τα χωριά για καλύτερη ζωή στην πόλη?
0: Ας γελάσω.

0: Πήγαμε και στη Θεσσαλονίκη στο μετρό με τον Κωνσταντίνο Βάρελη.
1: Και θα μείνουμε.
0: Γιατί λειτουργεί κανονικά το μετρό της Θεσσαλονίκης, το έχω απορία.
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο.
0: Δεν έχουμε ενημέρωση.
1: Δεν έχουμε κάποιο update που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Όχι, άρα είναι όλα καλά.
0: Παίρνουμε λοιπόν το μετρό της Θεσσαλονίκης για να πάμε σε ποιο μέρος και για ποιο λόγο, Μικαέλα.
1: Θα σου πω αμέσως. Περίμενε. Καταρχάς θα πάμε. Τι είναι σήμερα, αύριο. Θα πάμε στο θέατρο.
0: Α, δεν πάμε από σήμερα με το μετρό.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη. Ναι.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Σήμερα πάμε, σήμερα πάμε. Mm. Σήμερα πάμε στο θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη.
0: Με το μετρό.
1: Δεν ξέρω αν πας με το μετρό μέχρι το θέατρο Δάσους, Χριστιανέ μου. Πού να ξέρω κι εγώ η καημένη, γιατί με μπερδεύεις έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πάω όμως, γιατί έχουμε προσκλήσεις μόνο για Θεσσαλονίκη και για τους γύρω.
0: Και είναι και πολύ, είπαμε για τον Τραμπ νωρίτερα, είπαμε για το Ιράν. Και τι, για ποιο λόγο το λέω αυτό?
1: Γιατί θα πάμε στην εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου.
0: Μάλιστα.
1: Που πηγαίνει και ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και ανεβαίνει απόψε στο θέατρο Δάσους στις 9 και 4. Και βεβαίως μιλάμε για μια εξαιρετική παράσταση με τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροηλό, τον Σταύρο Σβίγκο, που είναι πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18-μελή χορό. Οι Πέρσες που αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας. Και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων. Mm-hmm. Ο Εσχύλος ήταν αυτόπτης μάρτυρας της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και δημιουργεί ένα σκηνικό ρεπορτάζ πολέμου μόλις 8 χρόνια μετά την καταστροφή. Ο σκηνοθέτης αυτής της παράστασης είναι ο Χρήστος Θεοδωρίδης, που προσεγγίζει το έργο ως μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή και συνεχίζει την σκηνοθετική του πορεία πάνω σε πολιτικά φορτισμένα και κέρια σύγχρονα ζητήματα. Λοιπόν, θέλω να δώσουμε διπλές προσκλήσεις.
0: Πριν δώσουμε διπλές προσκλήσεις, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Η Μάγδα Πένσου, η φίλη μας, καλημέρα Μάγδα.
1: Μα το πούμε Μαγδούλα μας.
0: Μας έστειλε μήνυμα. Στο θέατρο Δάσους δεν πηγαίνεις με το μετρό, αλλά μπορείς να πάρεις το μετρό να πας μέχρι ενός ορισμένου σημείου, να αφήσεις το αμάξι σου εκεί. Ωραία τα είπα. Όχι, δεν τα είπα. Ωραία.
1: Θα...
0: να πάρεις το αμάξι.
1: Πώς να πάρεις. Θα πρέπει να πάρεις το αμάξι έτσι κι αλλιώς.
0: Να τους έρνεις πίσω από το μετρό.
1: Χειρότερα τα έκανες. Τα έκανες χειρότερα. Η Μάγδα πήγε να μας ξεμπερδέψεις ή μας μπέρδεψες.
0: Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Πάρτε το αυτοκίνητό σας και πηγαίνετε λοιπόν στο θέατρο Δάσους για να δείτε τους Πέρσες του Εσχύλου. Απόψε το βράδυ, διπλές προσκλήσεις για εσάς που θα στείλετε μήνυμα τώρα.
1: Μόνο από Θεσσαλονίκη
0: Μόνο.
1: Και τα γύρω μέρη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Για να προλάβετε από τα γύρω μέρη. Μην είστε, ας πούμε, από την Αθήνα και θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνετε όμως.
1: Θες τώρα να πάμε στις Ακρόπολεις στα μέρη.
0: Γιατί έχει Πέρσες.
1: Όχι, έχει τον Όθωνα.

0: Σταμάτης Κόκοτας, πήγαμε στο θέμα τα χρόνια. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 24 λεπτά μετά τις 7. Καλωσορίσατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Και αφού πήγαμε στις Ακρόπολες στα μέρη, θα πάρουμε το δικό μας το μετρό που πηγαίνει στην Πετρούπολη.
1: Πάει στην Πετρούπολη, πάει, ναι.
0: Θα πηγαίνει κάπου εκεί κοντά.
1: Δεν θα πηγαίνει, είσαι μέχρι Ανθούπολη, λέει, πάει. Άλλο Πετρούπολη, άλλο Ανθούπολη.
0: Πόλη, μία πόλη και άλλη.
1: Πολύ όμορφα τα πες πάλι. Λοιπόν, θα πάμε παρόλα αυτά μέχρι την Πετρούπολη με όποιο τρόπο μπορούμε, όποιον έχει ο καθένας, γιατί εκεί θα
0: βρούμε. Εκεί μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στο Τέρα Πέτρα που βλέπεις απ' έξω.
1: Πω, τι ωραία, έχει φανταστική θέα. Φανταστική
0: γάντι
1: θέα.
0: Βλέπεις.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν.
0: Δεν βλέπεις γάντι, βλέπεις την Αθήνα υπέροχα.
1: Δημήτρη μου, το καταλάβαμε. Okay. Αλήθεια. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην Πετρούπολη θα βρούμε το πρώτο έξυπνο παγκάκι, θέλω να σου πω. Ο Δήμος Πετρούπολης.
0: Υπάρχουν έξυπνα παγκάκια.
1: Βεβαίως υπάρχουν. Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ναι, εγκατέστησε και λειτουργεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην πλατεία Αγίου Δημητρίου το πρώτο έξυπνο παγκάκι, το οποίο θα αποτελέσει ακόμα ένα σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων της ποιότητας του αέρα στην πόλη της Πετρούπολης.
0: Το έχουμε πει αυτό στο παρελθόν.
1: Ναι. Έτσι έπρεπε να γίνει λοιπόν και έγινε. Η συμμετοχή λοιπόν του Δήμου Πετρούπολη στο πιλωτικό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει ο Δήμος με το Αστεροσκοπείο και τη Δόκτωρα Βασιλική Σιμακοπούλου, και συμπεριλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο μεταξύ των 5 Δήμων της Αττικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το έξυπνο παγκάκι τώρα.
0: Τι άλλο κάνει το έξυπνο παγκάκι? Για μένα θα ήταν καλό το χειμώνα να βγάζει ζεστούλα και το καλοκαίρι δροσιά.
1: Θα σου πω, με τα φωτοβολταϊκά πάνελ που εξασφαλίζουν την ενεργειακή αυτονομία του, αποτελεί ένα σταθμό περιβαλλοντικής παρακολούθησης με βασική αποστολή τη συνεχή καταγραφή της ποιότητας του αέρα στο τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, εσύ θες να κάθεσαι και έτσι όπως κάθεσαι να ζεσταίνεται. Αυτό που κάθεται.
0: Αυτό δεν είναι πιο σημαντικό?
1: Ναι, είναι πιο σημαντικό.
0: Και η ατμόσφαιρα είναι σημαντική, αλλά τι θα κάνουμε την ατμόσφαιρα?
1: Να το πούμε εδώ πέρα.
0: Να είχε
1: στο
0: φίλτρο να πω εντάξει, είναι σημαντικό.
1: Δεν θέλω να σε κάνω έξαλλο.
0: Λοιπόν, είναι 27 λεπτά μετά τις 7. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν θα πάμε όμως έτσι, θα πάμε με τραγούδι.
1: Με ένα ζεϊμπέκικο θα πάμε.
0: Με ένα ζεϊμπέκικο.
1: Το απόλυτο ζεϊμπέκικο θα
0: ναι,
1: έλεγα.
0: Για ποιο λες τώρα?
1: Το ζεϊμπέκικο.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, μην φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

πάνω σου τη σκόνη. Βρήκανε πάνω σου το χώμα και δεν έβγαζες μιλιά. Πέφτανε πάνω σου οι λύκοι

σου λέγαν κάθισε στα αυγά σου για να βολέψεις τα παιδιά σου και δεν έβγαζες μιλιά. Σου λέγαν κάθισε στα αυγά σου

0: Λοιπόν,
1: αυτό το τραγούδι έχει τίτλο Σιωπή. Είναι ο Γιώργος Περού που έχει γράψει τη μουσική, τους στίχους και ερμηνεύει, και υπάρχει στην θεατρική παράσταση Εκτός Ύλης με τον Γιάσιμο Σκεδάρης. Τα είπα όλα.
0: Μπράβο. Και αυτό όλο δεν είναι τυχαίο, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι. Το βάλαμε γιατί έχουμε μια εξαιρετική παράσταση. Την παράσταση αυτή ακριβώς που είπε πριν ο Δημήτρης. Εκτός Ύλης Reloaded, για την ακρίβεια, του Κώστα Λεϊμονή, που ύστερα από μια ασταμάτητη περσινή αλλά και φετινή επιτυχία με sold out παραστάσεις όπου αυτό ανέβηκε, γιατί ανέβηκε και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες και στο Τορόντο, το Εκτός Ύλης Reloaded λοιπόν συνεχίζει το καλοκαίρι τις παραστάσεις του. Αυτό το θεατρικό έργο, δεν ξέρω αν το είχες εσύ πάρει χαμπάρι αυτό,
1: φυσικά.
0: Ότι παρουσιάστηκε με διθυραμβική αποδοχή και στο Ευρωκοινοβούλιο φέτος το Φεβρουάριο, αλλά και στην Ελληνική Βουλή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου το 2018. Τώρα λοιπόν έρχεται να ξανακαθυλώσει το κοινό για μία ακόμα φορά με τη συγκλονιστική ερμηνεία του σπουδαίου μας Γεράσιμου Σκιαδαρέση και τη σκηνοθετική σφραγίδα της Κωνσταντίνας Νικολαίδη. Η υπόθεση μιλάει για ένα βουλευτή που έχει διατελέσει για χρόνια και υπουργό ελληνικών κυβερνήσεων και αποφασίζει να παραιτηθεί από το αξίωμά του και να εγκαταλείψει μια για πάντα την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν θα πω περισσότερα, θα πω μόνο μία τάκα από το έργο που λέει ότι το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά. Τι σπουδαίο, ε! Λοιπόν, πάμε...
1: Αύριο, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Διπλές προσκλήσεις για το Εκτός Ύλης με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. Πώς? Με τον πιο απλό τρόπο.
0: Προστατώ.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Viber. Γράψτε Εκτός Ύλης στον τίτλο της παράστασης,
0: ναι,
1: ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού. Θα γίνει κλήρωση, οι νικητές θα ενημερωθούν
0: με
1: από τη Μικαέλα με γραπτό μήνυμα.
0: 9:30 το βράδυ.
1: Αύριο.

0: καλοκαίρι, θερινά σινεμά και Πέμπτη, που σημαίνει ότι μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα με νέες ταινίες, Μικαέλα.
1: Για να δούμε.
0: Στο επίκεντρο βρίσκεται το Evil Dead Burn του Sebastian Vanitschek, το νέο κεφάλαιο του εμβληματικού franchise τρόμου που συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια του είδους. Επίσης ενδιαφέρον έχει η μπαλάντα των ονείρων του John Carney, μια ιστορία για ένα τραγουδιστή γάμων, ένα διάσημο rockstar και το τραγούδι που θα αλλάξει τις ζωές όλων. Παράλληλα υπάρχει και η live action Vaiana του Thomas Kyle, που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο επιτυχημένα σύγχρονα animation της Disney. Τώρα από το διεθνές φεστιβαλικό κύκλωμα ξεχωρίζουν οι αντικατοπτρισμοί του Christian Petzold, που έκαναν πρεμιέρα στις Κάνες και απέσπασαν μάλιστα εξαιρετικές
1: κριτικές. Ναι.
0: Ναι. Και το βραβευμένο με Γκόγια δείπνο του Φράνκο του Μανουέλ Γκόμεθ Περέιρα, μια βραβευμένη ισπανική σάτιρα που συνδυάζει χιούμορ, μνήμη και συγκίνηση.
1: Εγώ αυτό θέλω να δω, να σου πω την αλήθεια. Αυτό πάμε.
0: Πάμε.
1: Άντε.

0: τόσα χρόνια πήγα πίσω. Θυμητικά το βίντεο κλιπ που είχαν κάνει τότε, ναι. Με το γραφείο εκεί και που καθόντουσαν εισταγμένοι. Ναι.
1: 1986, το θυμάμαι. Μου το έδειχνε η γιαγιά.
0: Η γιαγιά σου πολλά σου έδειχνε. Τίποτα δεν έμαθες όμως.
1: Τίποτα δεν έμαθα. Άμα δεν τα έχεις βιωμένα όλα, δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, κάτι που βίωσαν πάντως κάτι τουρίστες, πρέπει να σου το πω αυτό, γιατί ναι, είναι από αυτά που μας πάνε πολύ πίσω, πολύ πριν το 1986.
0: Για την Ήο θες να πεις.
1: Για την Ήο θέλω να πω, για εκείνους τους τουρίστες στην Ήο που έπαθαν πολιτισμικό σοκ, γιατί είδαν ένα κάτοικο πάνω σε γαϊδουράκι.
0: Δεν είδαν ένα γαϊδουράκι πάνω σε έναν άνθρωπο.
1: Αυτό θα ήταν τέλειο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να επαναστατήσουν και τα γαϊδουράκια. Οι νεαροί λοιπόν παθαίνουν σοκ, γιατί πιστεύουν ότι τα ελληνικά νησιά δεν είναι μέρη όπου ζουν άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά κάποιο είδους Disneyland, λέει, με μπαρ, με ξενοδοχεία και εστιατόρια που ανοίγει το καλοκαίρι για τους τουρίστες. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που πρέπει να πάθεις πολιτιστικό και πολιτισμικό σοκ, γιατί αντίστοιχα συμβαίνουν πράγματα και στη Σαντορίνη με τα γαϊδουράκια. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Ναι. Συνεχίζουν και συμβαίνουν, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει.
1: Ναι, και εγώ δεν έχω κάτι περί του αντιθέτου. Δηλαδή, θα ήταν είδηση αν είχαμε κάτι που έλεγε ότι σταματήσανε να κάνουν βόλτες με γαϊδουράκια στη Σαντορίνη. Θα ήταν με πηχαίοι τίτλοι, φαντάζομαι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ας πω ένα μυστικό μετά. Έκανα υπασία μικρός, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα άλογα. Τα άλογα και τα σκυλιά. Όταν κατάλαβα, επειδή λόγω του ύψους και των κιλών μου, ότι είμαι βαρύς και αυτά, δεν μπορούσα να ανέβω, στεναχωριόμουν.
1: Τι ωραία,
0: και πήγαινα και τα χάιδευα. Αλήθεια, δεν.
1: Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι σε αυτό το βίντεο που ανέβασε ο τουρίστας, ο Ιρλανδός. Βλέπουμε αυτόν και την παρέα του, λέει, στην Ήο, να αντικρίζουν το πιο νορμάλ θέαμα ελληνικού νησιού. Εντάξει, το βάζω σε εισαγωγικά το νορμάλ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που λέει εδώ νορμάλ. Δηλαδή, έναν αγρότη ακάτοικο να καβαλάει ένα γαϊδούρι, αλλά όχι όπως καβαλάνε τα άλογα, αλλά στο πλάι. Ίσως αυτό έκανε τη διαφορά. Λογικά πιστεύουν αυτό το πράγμα, ότι δεν είμαστε, ότι φέρνει κάτι παλιό αυτή η εικόνα ενός ανθρώπου που κάθεται στο πλάι.
0: Παλιά συνέβαινε αυτό,
1: ναι,
0: πράγματι.
1: Ναι. Εγώ το έχω και στη Μυτιλίνη ακόμα. Υπάρχει αυτό και με τα άλογα και με τα μουλάρια και με τα γαϊδούρια. Ανεβαίνουν στο πλάι. Βέβαια, το θέμα είναι να τα αγαπάς και να τα προσέχεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί ας μείνουμε σε αυτό το μήνυμα. Και ας πάμε στο καλοκαίρι μας.

0: Δημήτρη.
1: Ναι, δεν κατάλαβα το μήνυμα της φίλης ακροάτριας που ρωτάει.
0: Δηλαδή να κόψουμε και από τη Μανταλένα το δήμαρχο. Λάμπης νομίζω λεγότανε ο
1: Γαϊδαράκος.
0: Ναι, Λάμπης λεγότανε.
1: Δεν είπαμε να κόψουμε αυτό, να κόψουμε από κανέναν τίποτα. Απλά να σεβαστούμε και τα ζωντανά.
0: Ακριβώς. Αυτό. Να μην λυγίζουν τα πόδια τους από το βάρος.
1: Είναι κρίμα.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτή εμένα ανατριχιάζει η ραχοκοκαλιά μου μόνο που το σκέφτομαι αυτό που ζουν τα ζωντανά αυτά. Λοιπόν,
1: δεν είπαμε λοιπόν να κόψουμε τίποτα. Ακριβώς. Να σεβαστούμε απλά τον εαυτό μας και τους γύρω μας και τη φύση.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ ωραία.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Έτσι, και με το μήνυμα αυτό νομίζω ότι εφόσον πέρασε η ώρα, ήρθε η ώρα να πάμε.
1: Να φύγουμε, γιατί θα έρθει η Μαργαρίτα με τη Λινέο σε λίγο να μας πάει βόλτα. Ποιος άλλος θα έρθει? Μετά θα έρθει η Άντρη Βασιλιάδου, μετά η Ελένη Γιαννοπούλου, μετά την Ελένη Γιαννοπούλου, η Βαναϊδα Φέρμου και ούτω καθεξής.
0: Και πάει το πρόγραμμα του δεύτερου προγράμματος κανονικά.
1: Μέχρι
0: και
1: να έρθουμε
0: κι
1: εμείς αύριο το πρωί στις 6 ξανά εδώ.
0: Γιατί Μικαέλα, σε αυτό ήθελες να καταλήξεις.
1: Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο, Δημήτρης Μιεδάνη στο άλλο μικρόφωνο και η Ματίνα Κανελοπούλου που φρόντισε εξαιρετικά τον ήχο μας και την ευχαριστούμε. Είμαστε μαζί για δύο ολόκληρες ώρες. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, θα είμαστε και αύριο, λοιπόν, εδώ.
0: Έξι ακριβώς. Νταν.
2: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ ως μαζοδιπέρος. more.com, artinfo.gr.
5: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα Γιάννη μου και Κώστα μου και Βαγγέλη μου και Μαρία μου και Κατερίνα μου και Ελένη μου. Ό,τι άλλο όνομα εδώ μια χαρά. Να, Μαρία, Ιωάννα, Κίμωνα, Σέβα, Δήμητρα, Χαρά, Γεράσιμος, Λουκάς. Καλημέρα παιδιά, τι γίνεται, 9 Ιουλίου γίνεται. Καλώς βρεθήκαμε.

Από χτες που ετοίμαζα την εκπομπή, είδα ότι σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Και ήθελα να κάνω μια ολόκληρη κουβέντα για το Παγκράτη, την Παγκρατάρα κτλ. Και μετά βλέπω από πού βγαίνει η λέξη, το όνομα Παγκράτιος. Παν και κράτος. Είναι ο πανίσχυρος, ο Παγκράτιος. Και μετά είδα ότι το όνομα αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, στα αγγλικά είναι ο Πάνκρας, στα γερμανικά είναι Πάνκρατς, στα ιταλικά είναι Πανκράτσιο και στα ρώσικα είναι Πανκράτη. Οριακά στο κέντρο της Αθήνας. Με κέφια και με ρυθμούς έτσι λίγο πιο τσιμπημένους ξεκίνησε η βόλτα της Πέμπτης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 9 και ο Ιούλιος.

Αυτό είναι παλιό και το έφερε λίγο πιο κοντά στα μέτρα μας και στα μέρη μας ο Μπάμπης Γκολές. Και το ρολόι δείχνει 13 λεπτά μετά τις 8 και είναι η Ματίνα Καλλιλοπούλου στον ήχο, ο Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. 2, 10, 60, 13, 168 και 169 ο τρόπος να φτάσουν εδώ στο στούντιο τα τηλεφωνήματά σας και να απαντήσουμε και να μιλήσουμε. Αλλιώς, δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται στο στούντιο πάλι μέσω Viber. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς βρεθήκαμε. Θα πάμε παρέα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Λοιπόν, χαίρετε και καλημέρα σε εσάς τους καινούριους που μπήκατε στο δεύτερο. Είμαι λίγο αμήχανη τώρα γιατί έσκασε είδηση φωτιάς επιχείρηση στον Ασπρόπυργο πριν από 20 λεπτάκια. Σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, τι γίνεται με αυτές τις ιστορίες με τα εργοστάσια ανακύκλωση που το ένα παίρνει φωτιά μετά το άλλο? Είναι η δεύτερη χρονιά, είναι το δεύτερο καλοκαίρι, έχουν σπεύσει στο σημείο οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι σε χώρο εμπορίου στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου, στον Ασπρόπυργο ξαναλέω. Έχουμε κινητοποίηση πυροσβεστών, έχουμε 9 οχήματα, έχουμε βραχιονοφόρα οχήματα, έχουμε υδροφόρες. Και θα έχουμε και συνεχή ενημέρωση μέσα στο επόμενο διάστημα. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι σαν ωραίο καστρό και εδώ στην Αθήνα. Έχει αρχίσει και παίζει το πόδι κάτω, χτυπάει, καταλάβατε.

Το κακό ξεκίνησε το πρωί από το Σεισμανόγλιο. Ακούσατε. Έπιασε φωτιά ένα δωμάτιο και ενώθηκε ένα μεγάλο μέρος του νοσοκομείου. Εντάξει, τρέλα. Και μόνο να το σκέφτεσαι, τρέλα. Και τώρα έχουμε και αυτή τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Κατά τα λοιπά, είναι αυτό που λέτε εδώ από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Παιδιά, έχει 9 ο μήνας, μάλιστα.

Και ο μήνας έχει 9 και θα συνεχίσει να έχει 9 και πάμε για τίτλους ειδήσεων να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί στον Ασπρόπυργο και όχι μόνο. Να φύγουν οι πρώτες καλημέρες, να ανταποδώσω. Στο Βελβενδό της Κοζάνης τώρα μαζεύεται ροδάκι, να είπατε. Καλημέρα στο Ρίο, την Πάτρα, την Περίσσα της Σαντορίνης. Καλημέρα στο Καρβούνι με τους 22 βαθμούς. Τη Βιέννη, τα παράκυλα της Λέσβου, τους Γαργαλιάνους, τη Θεσσαλονίκη. Και τον Καστανά, που είναι εκεί στα όρια με το νομό Κυλκής. Καλημέρα στη Χίο. Το Ηράκλειο, τη Σιτία, τη Ρόδο, το Λουτράκι, το Γάβρο της Καλαμπάκας, Οέο, Κεφαλονιά, Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, να φτάσει καλημέρα από εδώ από την Αθήνα, Πέραμα, καλημέρα στην Αλμερία, στην Ισπανία, Buenos Dias, καλημέρα στον Αγιο Νικόλαο και στη Σφάκα και στο Λασίθι, στη Σύφνο, στους Αγίους Θεοδόρους, στη Σέρη, στην Τρίπολη και τη Βροχερή Δράμα. Καλημέρα στην Αθήνα και τις γειτονιές της, από τα Πατήσια μέχρι το Ιατρικό Κέντρο, την Παγκρατάρα, το Παλιό Φάλιρο, το Περιστέρι, το Χολάργο. Πάμε για σύνδεση με Ρυθμιός Radio 105,8, επιστρέφουμε στο δεύτερο σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σισμανόγλιο. Εκενώθηκαν προληπτικά όροφοι. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός σε δηλώσεις του. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι το υπέροχο τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη και του Μανού Λοΐζου που διασκευάστηκε και το τραγούδισε η Μαρία Λαμανή. Το πρώτο μάθαμε από τη φωνή της Χαρούλας, το πρώτο μάθαμε με τη φωνή της Χαρούλας. Από την πόλη θα πάω στις θάλασσες. Διάβαζα μια συνέντευξη ενός ανθρώπου που λέγεται Νίκος Σημαντήρης, είναι δόκτορας. Στο Mediaset, το Mediaset είναι ο μεσογειακός συνδεσμός για τη σωτηρία των θαλάσσιων χελωνών. Και τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός? Ότι η καρέτα-καρέτα, η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, μοιάζει να είναι ο φυσικός σύμμαχος του ανθρώπου απέναντι στη μάχη με το λαγοκέφαλο. Διότι μάθαμε ότι έχουμε λαγοκέφαλους πολλούς στην Ελλάδα. Μάθαμε ότι ήρθαν μέσα από τη διόρυγα του Σουέζ. Η παρουσία τους καταγράφεται όλο ένα και πιο συχνά στα ελληνικά νερά. Οι επιπτώσεις της παρουσίας αυτής είναι πολυεπίπεδες. Ποιος θα μας σώσει? Η καρέτα ή η καρέτα θα μας σώσει, που δεν τη φροντίζουμε και δεν την προστατεύουμε? Αυτή από τη φύση της είναι, πέρα από το ότι είναι σύμμαχός μας, τρέφεται με λαγοκέφαλο. Α, γιατί έχει ανοσία στην τετραοδοτοξίνη που έχει ο λαγοκέφαλος. Νίκος Σημαντήρης, Mediaset. Ψάξτε, βρείτε, διαβάστε τη συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Πόσα πράγματα δεν ξέρουμε. Πόσα επιστημονικά δεδομένα παραμένουν άγνωστα για μας. Η καρέτα-καρέτα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικός θηρευτής του λαγοκέφαλου. Δεν περιγράφω άλλο.

της Έλενας Βραχάλη και του Γιώργου Σαμάνη, το τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα και του Μπαμπιστόκα. Οι φωνές για τις κλειδαριές, αυτές που δεν μας αφήνουν να προχωράμε, τις κλειδαριές που με ένα τρόπο δεσμεύουν και την κίνησή μας και τη σκέψη μας. Γιατί αρχίζω και μιλάω σαν να έχω μασίσει φυλαδάφνης? Γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο με έχει εξοργήσει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα το διαβάσω έτσι όπως είναι. Σας έκανα πριν μια αναφορά με αφορμή την δύσκολη φωτιά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη στο... κόλλησα. Στο... εντάξει, θα ξεκολλήσουμε τώρα. Θα ξεκολλήσουμε στον Ασπρόπυργο, ναι. Έκανα και αναφορά στην αντίστοιχη του Ωραιόκαστρου και μου ήρθε ένα μήνυμα από εκεί, από τη Λυτή, που είναι στο Δήμο Ωραιόκαστρου. Το έστειλε ο Αλέξης. Κατοικό στυλτή δίπλα στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Στο Δήμο Ωραιοκάστρου είχε τρεις νεκρούς φωτιά πριν από λίγες μέρες. Προχτές μπροστά μου μία οδηγός πετάει το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο. Έχω καταγράψει σε φωτογραφία το γεγονός. Καλό το 100. Καταλαβαίνω ότι χτυπάω τοίχο. Πάω στο σταθμό τροχέας εκεί, στυλτή. Με παραπέμπουν στην πυροσβεστική. Σε λάθος τμήμα. Το οποίο τμήμα με παραπέμπει στο σωστό τμήμα. Στο οποίο εγώ πρέπει να πάω να κάνω κατάθεση. Και θα πάω. Αλλά με εξοργίζει το γεγονός ότι προσπαθούν να μας ξεφορτωθούν. Το ένα τμήμα μεταφέρει την ευθύνη σε άλλο τμήμα. Και το άλλο τμήμα σε τρίτο τμήμα. Γιατί είναι αυτό το «πού να μπλέκω τώρα», σου λέει το τμήμα. Και άμα στο πει το τμήμα το «πού να μπλέκω», εσύ που είσαι ο ιδιώτης και έχεις δει την παρανομία, κάποια στιγμή θα σηκώσει τα χέρια ψηλά και θα πεις «άι στα κομμάτια, δεν θα ξανασχοληθώ. Εκεί είναι το λάθος». Και καλά έκανε και συνέχισε. Και έτσι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να μην τα παρατάμε. Πρέπει να επιμένουμε. Και ας μην ακούσει το ένα τμήμα, και ας μην ακούσει το άλλο τμήμα. Αυτή η κυρία που πέταξε το ρημάδι το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, με ένα τρόπο πρέπει να τιμωρηθεί. Λέω εγώ τώρα. Και αντίστοιχα, ο άλλος που παρκάρει στη διάβαση των πεζών πρέπει να τιμωρηθεί, και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Αφιερωμένο σε όλους μας τούτο εδώ του Νίκου Πορτοκάλωγλου που λέει «μην τα παρατάς».

Παιδιά, βγήκε 112 για την περιοχή του Ασπρόπυργου, εδώ στην περιφέρεια Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπρόπυργου, απομακρυνθείτε μέσω Αγίου Γεωργίου, μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Έχει σοβαρέψει η κατάσταση, έχει σοβαρέψει φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Άγνωστες μέχρι στιγμής οι αιτίες. Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση με ανταλλακτικά, λέει τώρα. Έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν πολλά βίντεο, μαύρος ο ουρανός εκεί πάνω, εκεί πέρα. Κλείστε παράθυρα αν μένετε εκεί, ένα το κρατούμενο. Αν μπορείτε να μην φτάσετε εκεί, να το κάνετε. Αν πρέπει να φύγετε από εκεί, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση εκεί.

Μενεξίδη, ή που σ' αρέσει πολύ ή που δεν σ' αρέσει καθόλου. Δεν έχει έτσι και έτσι μέση-μέση. Το Γιάννη Καλαμίτση και το Τάκη Μπογά το τραγούδι με την αναβίση στα πρόδα της, το κίτρινο και το γαλάζιο και το Μενεξίδη. Μου ήρθε ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ αστείο και τώρα το συζητάμε με τη Ματίνα. Το έστειλε η Σοφία. Λέει: είμαι στη Λαϊκή τώρα. Δίπλα μου ηλικιωμένη κυρία, καλοντημένη Σαλονικιά. Ζητάει, θέλω ανθότυρο τάδε μάρκας. Της απαντάνε από τον μπάγκο. Και πού την ξέρεις εσύ την τάδε μάρκα? Δεν είναι γνωστή μάρκα πολύ. Γυρίζει αυτή σε όλους με το πιο υποτιμητικό βλέμμα που έχει δει η Σοφία σε άνθρωπο και απαντάει, εγώ ακούω δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί προφανώς παίζει αυτή η διαφήμιση εδώ στο δεύτερο. Εντάξει, χαμογελάς τώρα. Δεν χαμογελάς με αυτή την είδηση.

0: Από τα παλιότερα του Θάνου Σοφού και του Μιμιπλέσα, από τα παλιότερα με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου. Δεν πιάσε λίγο κάτι με τα παλιά σήμερα, ήθελα λίγο. Να τα είχα νοσταλγήσει λίγο. Να φύγουν οι καλημέρες πριν κλείσει η πρώτη ώρα της Βόλτας. Ανταποδίδω να φτάσουν μέχρι την Άνδρο, το έλος της Λακωνίας, τη Ρόδο, τη Θήβα, την Άμφισσα, την Αγόριανη στον Παρνασσό, τη Μίο, το Μελισσοχώρι της Θεσσαλονίκης, το Τούρνου Μαγκουρέλε στην Ρουμανία, τη Βρύση της Εύβοιας, την Ιερά Πέτρα. Είστε στα χωράφια, κάνετε δουλίτσες. Καλημέρα στο Αγρίνιο, την Τίνο, τα Κύθυρα, τα Γαμμένα Βούρλα, τη Λέρο, την Αντίπαρο. Χαίρετε σε εσάς που περάσατε από δύο διαλευσίνες πριν λίγο. Καλημέρα στο Γαλάτσι, στην Ανθούσα, στην Αγία Παρασκευή, στον Περισσό, στο Περιστέρι, στη Βούλα, στον Κολονό και στους Άγιους Ανάργυρους. Βόλτα, πρώτη ώρα τέλος, άλλη μία μπροστά μας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Η ώρα είναι 9.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
7: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά, οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
6: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Γκρουπ.
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
10: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 6 έως 12 Ιουλίου. Θεατρική παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Κείμενο σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας. Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου με το συγκρότημα Έμελον. Τραγουδούν Σπύρος Κουτσοβασίλης, Μαρίνα Μανολάκου. Θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέπα και Παπαθανασίου. Τι πικρά γλυκάν τα γέλια, τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου με τον Ζαχαρία Καρούνη. Παιδικό μιουζικάλ «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη. Φεστιβάρε Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

του Βασίλη Δημητρίου το τραγούδι από το Μεγάλο Θυμό. Ο Χρήστος Θηβαίος, ο Άντωνι Μπέργκ και η παρέα τους τραγούδισαν τα πιο σπουδαία πράγματα. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της Βόλτας. Δεύτερο πρόγραμμα, Ελληνική Ραδιοφωνία. Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλημέρα, πέρα ως πέρα. Η μέρα ξεκίνησε κάπως περίεργα με την φωτιά στο Σεισμανόγλιο που περιορίστηκε και σβήστηκε ευτυχώς γρήγορα, με τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο που βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα στον Ασπρόπεργο. Έχουμε και μήνυμα για εκένωση, έχουμε και 112. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτάκια μετά τις 9. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Φτάσαμε στην ένατη ημέρα του Ιουλίου. Κάτσε τώρα, γιατί είναι ο μαγικός αριθμός 190. 190η μέρα της χρονιάς. Υπολογίστε. Τι μένει, υπολογίστε. Ήρθε και το κορίτσι μας, η Ριγκίντζο, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-13-168 και 169.

Είναι τα λόγια του Θοδωρή Γκονή, η μουσική και η φωνή του Φώτη Σιώτα. Ένα τραγούδι γραμμένο για ξεχασμένα δάκρυα. Για να δούμε τι παίζει ψηλά στις εφημερίδες, τι βρίσκεται πάνω-πάνω στα ενημερωτικά site. Προφανώς η φωτιά στο Σεισμανόγλιο που έσβησε. Προφανώς η μεγάλη φωτιά που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη και σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Τι άλλο παίζει ψηλά, η αλλαγή του σκηνικού του καιρού. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και είχαμε και από χτες το βράδυ κάτι βροχούλες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αλλάζει το σκηνικό. Τι άλλο έχουμε, βεβαίως έχουμε τα απόνερα της συνόδου του ΝΑΤΟ και του ΝΑΤΟ. Έχουμε τα απόνερα για το παζάρι για την αγορά των F-35. Έχουμε την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το τέλος της διπλωματίας για άλλη μια φορά, τα νέα πλήγματα για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει καμία ισχύ της ενδιάμεσης συμφωνίας ΗΠΑ με Ιράν, το οποίο ως ντόμινο κανονικό δημιούργησε οικονομικό σοκ, δημιούργησε αναταραχή στις αγορές και έχει δημιουργήσει και ρήγμα στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ. Έχουμε τις πληροφορίες που έρχονται στο φως σε σχέση με την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος και τον 20χρονο που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, του ΚΑΤ. Οι πολλοί πυροβολισμοί, 13 κάλικες που βρέθηκαν εκεί, η ΕΔΕ για τους αστυνομικούς, η άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε αυτούς τους δύο αστυνομικούς. Τι άλλο έχουμε που παίζει ψηλά? Θέματα στα εσωτερικά των κομμάτων έχουμε, τα οποία είναι καθημερινά και ακριβώς επειδή είναι καθημερινά και επειδή χρονίζει η κατάσταση, είναι σαν μη γενόμενα, να πω. Ναι. Δηλαδή, πιο πολύ κοιτάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ποιος παίκτης. Υπάρχει σύνδεση. Ποιοι παίκτες παίρνουν μεταγραφή από ομάδα σε ομάδα. Ποιοι πολιτευτές, πολιτευόμενοι βουλευτές θα φύγουν από ένα κόμμα και θα πάνε σε ένα άλλο. Είναι εποχή μεταγραφών. Καλοκαίρι. Κανονική.

Αυτό είναι ένα παραδοσιακό που ήρθε από την Κρήτη και που συνάντησε, έκανε τις δύο φωνές του Βασίλη Σκουλά και του Μάνου Λιλιδάκη να συναντηθούν από τη μια τούτο το μήνα και από την άλλη τα μαύρα μου μάτια. Ένα ταξίδι που ταξιδεύει από το βόρειο στον νότο και από την Ανατολή στη Δύση. Και έλεγα από χτες που ψιλοσκάρωνα την εκπομπή, τι να βάλεις μετά, τι να βάλεις μετά. Και μετά άκουσα το πρώτο τραγούδι της χτεσινής εκπομπής της Άντρης, που είναι καινούριο, και λέω, αχ μωρέ, αυτό θα μπει. Είναι καινούριο, έχει τα λόγια και τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, έχει τη μουσική του Χριστόφορου Γερμενή, λέγεται «Υπάρχει ελπίδα».

Κοίτα, πώς μπορείς μέσα σε ένα τραγούδι να χωρέσεις και συναίσθημα, να χωρέσεις και πολιτικό σχόλιο, να χωρέσεις την άποψή σου. Το τραγούδι λέγεται «Υπάρχει ελπίδα», το γράψαν ο Γιάννης Κότσιρας και ο Χριστόφορος Γερμενής. Είναι καινούριο, να είναι καλό τάξιδο. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Πάμε σιγά σιγά να το κλείσουμε το ημίωρο. Θέλω να κρατήσω λίγο αυτό το tempo.

Άλλες δύο φωνές συναντήθηκαν εδώ. Από τη μια ο Χρόνης Αϊδονίδης, από την άλλη η Ελευθερία. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάμε για τίτλους ειδήσεων για σύνδεση με News Radio 105,8. Ανταποδίδω καλημέρες σε Κυριακή Εύρου, Δορκάδα, Καστοριά, Τύλο, Ξινό Νερό, Ναύπακτο, Έδεσα, Πόρο, Ανδριανή, Δράμα, Κυψέλιζα, Κίνθου, το Λογκανίκο της Λακωνίας, τον Άνω Βόλο, την Κοζάνη, τη Φολέγανδρο, την Ιερά Πέτρα, Ζεστούλα λέει εκεί, Θάσος, Δρέσδη, Λίμνος, Νέα Κουτάλη, Μυροβόλος, Χίος, Αλεξανδρούπολη, Συνεφιασμένη, Βόλος και Αλμυρός, Γιάννενα, στο νησάκι, καλημέρα στην επαρχία Χιτζάνγκ της Κίνας, καλημέρα στον Άλυμο, την Καλογρέζα, τον Κηφισό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 77,09 δολάρια το Brent. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρώ Σαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ήθελα λίγο καλοκαίρι, ήθελα λίγο διακοπές, ήθελα λίγο να φύγει το μυαλό. Γι' αυτό και η Σαντορίνη από τον Απρίλη ψεύτη. Η Σαντορίνη του Χάρη και του Πάνου, η Σαντορίνη των αδερφών Κατσιμίχα από το μακρινό 1989, στο ξεκίνημα του τελευταίου κομματιού της σημερινής βόλτας. Βολτάραμε Σαντορίνη. Δικαίωμα.

Αυτά ήταν τα τσιγάρα τα βαριά του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη. Έπαιξε η Σαντορίνη πριν και ξέρετε, ένα μυαλό είναι, χειμώνα καλοκαίρι, πρωί βράδυ, κολλάει μερικές φορές. Πέρα από το γεγονός ότι ήθελα να ταξιδέψω, ήθελα να κάνω και μια μικρή αναφορά στο σεισμό που έγινε εκεί πριν από 70 χρόνια. Μεγάλος, ισχυρός, 7,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τη Σαντορίνη. Πολλοί, δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Δημιουργήθηκε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, απλώθηκε μέχρι τα νησιά των Κυκλάδων και τη Ρόδο, έφτασε μέχρι την Κρήτη, έφτασε τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου και είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε σημείο αναφοράς στους κατοίκους, όχι μόνο του νησιού, αλλά και ευρύτερα. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και ο σεισμός και ο αποϊχός του και όλα όσα άφησε πίσω του, οι μεγάλες ζημιές που άφησε πίσω του. Αυτά.

Μια φορά και ένα καιρό, που αυτό το μια φορά και ένα καιρό είναι το 2000, ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει αυτό και ο Φάνης Μεζίνης τραγουδάει αυτό για τον έρωτα που δεν πάει πανεπιστήμιο, δεν τα χρειάζεται τα πτυχία, ούτε τα μεταπτυχιακά, ούτε τίποτα. Είναι, πώς το λένε, αυτοδίδακτος. 10 λεπτάκια πριν από το τέλος της σημερινής βόλτας. Πολλές καλημέρες, παιδες. Ανταποδίδω. Και έχουμε τώρα και διάφορες αφιερώσεις που έρχονται, που ενώνουν συγγενείς μεταξύ τους, που ενώνουν ερωτευμένους μεταξύ τους, που ενώνουν προϊσταμένους με υφισταμένους. Έχει πλάκα αυτό. Είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν, να φτάσουν οι καλημέρες στο Παλαιοσέλι και στα Κύθυρα, στην Άρτα και στο Νεοχωράκι, στη Βρετάνη και στο Λονδίνο, στην Βροχερή Νέα Βίσα, στην Αράχοβα τη Σύρο, τα κεντρά τη Ευρυτανία. Καλημέρα στη Θέρμη. Να, ορίστε, η γιαγιά Φρόσο, στον εγγονό Στέλιο, αφιερώνει. Καλημέρα στη Λίμνο και στην Πλάκα και στην Αλεξανδρούπολη, που με έναν τρόπο συνδέονται. Στου Κομποτάδε τη Φθιώτιδα, στη Βροχερή Κίμη, στη Βάρδα τη Ηλία, στην Νάωσα τη Ζεστή, στο Παλιό Καρλόβα τη Άμμου, στη Δράμα, στα Γιάννενα και στο Παλαιοσέλι. Καλημέρα στη Λιβαδιά, στο Δημήτρη και τη γιαγιά, που από εκεί καλημερίζουν την Άγια που εργάζεται στην Αταλάντη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Χαίρετε και στις γειτονιές της Αθηνούλας μας. Καματερό, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Περιστέρη, Νέο Ψυχικό Κυψέλη. Χαίρετε στον Πειραιά, καλημέρα στα Ηλίσια και στον Κεραμικό και στο Κολωνάκι και στους Θρακομακεδόνες.

Λοιπόν, ήταν ο Νίκος, είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, είναι η Έρη Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου προγράμματος. Μαργαρίτα Μητυλινέου, αποφώνηση, αποχαιρετισμός, αύριο στις 8 πάλι μαζί, πάλι εδώ, αύριο που δεκαρίζει ο Ιούλιος. Η Άντρη Βασιλιάδου είναι πανέτοιμη, κάτι διαβάζει τώρα εκεί, δεν ξέρω, κάτι στο κινητό της διαβάζει. Δεν βλέπω κουκλάκι μου από τόσο μακριά. Α, κάνεις διάφορα δικά σου. Λοιπόν, απλά και αγαπημένα. Τα δικά της, τα δικά μας, τα δικά σας, 10 με 12 στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημερούδια, παιδες.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Έλενα Παπαρίζου απόψε στο Φεστιβάλ Αμαρουσίου σε ένα εκρηκτικό live γεμάτο επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και ανεβαστική σκηνική ενέργεια. Μαζί ικανής, ο Γιώργος Περής μας ταξιδεύει στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του, συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπά να τραγουδά. Απόψε στον κήπο του Μεγάρου. Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν γυρίζει στην Ελλάδα με μια θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας σε διασκευή της Αθηνάς Χατζη Αθανασίου απόψε στον Κορυδαλό στο Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος. Ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin, συναντά απόψε το αθηναϊκό κοινό στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Πλαντ παρουσιάζει το All That Glitters μαζί με του Saving Grace, το σχήμα που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια μαζί του, σε ένα project που ενώνει το blues και την ψυχεδελική folk. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου με το Sexy Laundry βγάζουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα απόψε στο Θέατρο Δημήτρης Κιντής στην Ηλιούπολη. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλή συνέχεια και καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό ακριβώς. Έχω ψυχή να προχωρήσω. Εντάξει, μερικές φορές, παιδιά, άνθρωποι είμαστε, δεν είμαστε θεοί, δηλαδή πραγματικά. Και δεν ξέρω αν θα θέλαμε να είμαστε και θεοί, όλη την ώρα να μας παρακαλάνε. Σκέψτε το και έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι φορές που μπορεί να μας παίρνει από κάτω, που μπορεί να νομίζουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο, που μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε κουραστεί. Που μπορεί να... Και να έχουμε κουραστεί, δηλαδή. Δεν είναι μόνο ότι το νομίζουμε, όντως έχουμε κουραστεί. Πώς να το κάνουμε. Όμως, πάντα θα βρίσκουμε τη δύναμη και θα σηκωνόμαστε. Ορθή, θα βρίσκουμε την ψυχή και θα προχωράμε. Καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 10. Θα μου πεις, ξέρεις κάτι και μας τα λες όλα αυτά. Όχι καλέ, ξέρω πως είναι η ζωή. Απλά πράγματα. Λοιπόν, καλημερίζω, καλωσορίζω. Εδώ δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ματινάκι μου το γλυκό είναι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Ματίνα Κανελοπούλου. Το αεράκι μας είναι στη σταθερή της θέση, δηλαδή στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Ερχόμαστε αμέσως μετά από μια ωραιότατη βόλτα που κάνατε με την Μαργαρίτα Μητυλινέου. Εγώ θα σας μαζέψω γύρω από ένα τραπέζι, θα φτιάξουμε καφεδάκι και θα πιούμε ως τις 12 το μεσημέρι. Άντρε Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών.

Έχω επανελειμμένα πει ότι το καλοκαίρι είναι περιεκτιμημένο. Τώρα ήρθε και ένα μήνυμα και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, θα σας πω όμως μετά. Λοιπόν, ήρθε ο καλός μου το φως του κόσμου. Φτάνει ο καλός μου το φως του κόσμου. Έτσι έλεγε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Τραγούδι του Σταμάτη Πανουδάκη και η στίχη και η μουσική. Ξέρετε, εγώ είμαι της φιλοσοφίας. Φτάνει ο καλός μου το φως του κόσμου. Σιγά τώρα μην είναι το φως του κόσμου ο καλός μας να πάει από εκεί και πέρα. Είμαι και της φιλοσοφίας. Αν είναι να έρθει, δεν έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Δηλαδή δεν θα κάτσω να κλάψω κιόλας. Σε μια λεπτά μετά τις 10. Θέλω να δώσω λίγο θάρρος τώρα. Πάμε να επικοινωνήσουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Η Έρη μας απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί αν. Προσέξτε να δείτε τώρα. Εγώ παίζω ότι κάθομαι και σκάω. Θα έρθει και αυτό και τι θα. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι? Όχι. Άρα ας γλιτώσω τουλάχιστον την πίκρα και την αγωνία και την αναστάτωση. Αλλιώς τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, εφόσον τα στείλετε. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με δύο. Για να φύγει το επόμενο. Α, το λέει ο άνθρωπος εδώ, Γιάννης Πάριος. Τώρα δεν είναι αστεία τα πράγματα. Άμα δεν σε φτάνω, πιο καλή μοναξιά. Δεν περνάω καλά. Περνώ και μόνος μου καλά.

Λοιπόν, το μήνυμα που πήρα πριν έτσι και είπα ότι είναι υπερεκτιμημένο το καλοκαίρι, είναι γιατί το καλοκαίρι μερικούς τους χωρίζει κιόλας. Δηλαδή ο ένας μένει εδώ, ο άλλος φεύγει, πάει διακοπές, ο άλλος δεν μπορεί να ακολουθήσει και τέλος πάντων ένας έρωτας μένει μετέωρος. Και αυτός που φεύγει και πάει διακοπές μπορεί να είναι μια χαρά, ο άλλος όμως που μένει πίσω μπορεί να έχει τη στεναχώρια του, μπορεί να τον παίρνει από κάτω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα με την Αφροδίτη που έφυγε και πήγε στη Σαντορίνη και θα γυρίσει την 1η Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης όμως έμεινε πίσω. Και τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να νιώσει καλύτερα. Γιάννη, εδώ, δεύτερο πρόγραμμα. Είτε φεύγεις είτε μένεις, το δεύτερο πρόγραμμα είναι η καλύτερη παρέα, το τραγούδι που ακολουθεί. Δεν ξέρω αν ταιριάζει ακριβώς αυτό που θέλεις, αλλά εγώ σας το αφιερώνω.

Για αυτό το κορίτσι λοιπόν από την Ιπανέμα, με αυτές τις υπέροχες φωνές 10 λεπτά πριν από τις 10:30, πολλές φορές έχει τεθεί το ερώτημα Κριστιάνο Ρονάλντο ή Λιονέλ Μέση, και βέβαια απαντάει ο κόσμος, έχει την επιχειρηματολογία του κτλ. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το Μουντιάλ έκλαψαν και οι δύο, ο ένας απολύπη, ο άλλος από χαρά. Θέλω να κάνω μια δημοσκόπηση να δω ποιος σας αρέσει πιο πολύ. Όμως όχι ως ποδοσφαιριστής μόνο, ως ολοκληρωμένη προσωπικότητα, έτσι. Από την συμπεριφορά του, από τα όσα ξέρετε. Εγώ κλείνω προς τα κάπου και θα σας το πω βέβαια μετά τη δημοσκόπηση όμως. Πάμε τώρα να αντιληφθούμε όλοι μαζί ποια είναι η σημασία της στιγμής.

στιγμή είναι μεγάλο πράγμα, μόνο που δεν της δίνουμε τη σημασία που της αξίζει εδώ που τα λέμε, και μάλλον θα πρέπει να είναι η παραπονεμένη της ζωής μας όλης η στιγμή. Λοιπόν, το τι έγινε σε αυτό το Μουντιάλ με τον Μπάλογκαν το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν θα επαναλάβουμε. Θα πούμε μόνο κάποια πράγματα τα οποία είπε ο Μάρκο Ταρντέλι. Είπε: είμαστε όλοι δειλοί, μόνο ο Μαραντόνα στάθηκε ενάντια στη FIFA. Αυτά είναι λόγια μεταξύ άλλων του Ταρντέλι, παγκοσμίου πρωταθλητή με την Ιταλία το 1982. Μίλησε σε μια εκπομπή αθλητική στη Rai 1 Ιούνο με θέμα την υπόθεση Μπάλογκαν και την απόφαση της FIFA, ξέρετε, να αναστείλει για ένα χρόνο την κόκκινη κάρτα, και με ποιον τρόπο το πήρε αυτή την απόφαση. Την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο 25χρονος Αμερικάνος επιθετικός, έτσι. Οργή εννοείται από παντού ή σχεδόν από παντού. Και συνεχίζει λοιπόν ο Ταρντέλι, και λέει τα εξής: έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο? Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορεί να βάλεις αύριο το όριο? Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν. Ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι ιταλικές όσο και οι άλλες, δεν μίλησαν. Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Diego Armando Maradona. Δεν πιστέψαμε το Maradona και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού. Δεν τον πίστεψα. Δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι γενικά στη ζωή πληρώνουμε για ό,τι δεν κάνουμε την ώρα που πρέπει να το κάνουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο σεισμανόγλιο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσιους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπες. more.com, artinfo.gr.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
10: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το είναι το τραγούδι του road trip αυτό. Ξέρεις, μπαίνω στο αυτοκίνητο, το βάζω και όλοι οι δρόμοι μπροστά μου είναι ανοιχτοί. Δεν είμαι από εδώ, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Είπα Ιράν, Κουβέιτ, Μπαχρέιν στο κάδρο της ταραγμένης για μία ακόμα φορά Μέσης Ανατολής. Αν συνεχίσεις τις επιθέσεις εναντίον των πλοίων που είναι στα στενά, πια στενά, τα στενά των Δαρδανελίων, στα στενά του Ορμούζ, τότε θα 20-πλασιαστεί η αμερικανική επιθετική απάντηση, εκεί το ορίζει γύρω στο 20, Τραμπ εννοείται, αλλά και οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν για συντριπτική απάντηση, που ήσουν που ποτέ έλενε στην Κύπρο, που σημαίνει έγινε κάτι, δεν έγινε τίποτα. Όπως ήμασταν έτσι εξακολουθούμε και μετά τις συμφωνίες και μετά τέλος πάντων όλα αυτά τα σχετικά. Αβεβαιότητα λοιπόν και πάλι, και όπως λέει και το γνωστό τραγούδι, γιατί τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω, κανείς δεν ξέρει το αύριο τι θα φέρει. Με νευριάζει η Γρυλανδία, δεν γουστάρω την Ισπανία, μη μου μιλάτε για το Ιράν, δεν αποχωρώ από το ΝΑΤΟ, μπράβο σύμμαχοι που αυξάνετε τις αμυντικές σας δαπάνες, μένω ευχαριστημένος και φεύγω ερωτευμένος με τον Ερντογάν. Έτσι κι αλλιώς ήρθα στη Σύνοδο γιατί θα με φιλοξενούσε ο Ρετζέπ. Ποιος άλλος, ο Τραμπ. Όλα αυτά. 9 Ιουλίου και μιλάμε για παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Φωνάζουν οι γειτόνοι, καημόσα με πλακώνει. Φωνάζουν οι λογιστές και φορείς της αγοράς. Δεν προλαβαίνω, μάνα μου. Διεθνής αμνηστία. Πιθανά εγκλήματα πολέμου, τρία Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ήταν Μάρτιος, ήταν οικογένειες, ήταν παιδιά. Όχι ότι θα στάξει και η ουρά του Γαϊδάρου με αυτή την έκθεση από τη Διεθνή Αμνηστία, αλλά να μην τα πεις κιόλας, δεν τα πεις. Ανοίγει απόψε η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ. Τι ώρα στις 11, τι θα δούμε, στον ύπνο μου εγώ βέβαια. Γαλλία-Μαρόκο, παρακολουθώ τον ΣΥΡΙΖΑ να αποσυντίθεται. Παγώνουν οι αποχωρήσεις μέχρι την Κεντρική Επιτροπή, από σεβασμό και μόνο. Μετά έχω την εντύπωση ότι η έξοδος θα έχει κίνηση.

Ήρθε η ώρα να πω καλημέρες. Μ' ακούει, μήπως μ' ακούει ο Δημήτρης που είναι στη Λεβαδιά με τη γιαγιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα όπου υπάρχει δεύτερη ανάγνωση πίσω από αυτήν την αφιέρωση. Προσπαθούν η οικογένεια, οι άνθρωποι κοντινοί του Δημήτρη, που είναι μόλις 6 ετών δηλαδή, με αυτό το πολύ όμορφο, έτσι, δεν θέλω να το πω κόλπο, με αυτή την όμορφη ενέργεια, ακούγοντας το όνομά του, να έρθει κοντά στο ραδιόφωνο, να αγαπήσει το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Ναι, και το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο εγώ. Και έτσι λοιπόν ξεκινάω να λέω καλημέρες, ξεκινώντας από τον Δημήτρη που είναι με τη γιαγιά στη Λιβαδιά και έχει την αφιέρωσή του που προέρχεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αταλάντης. Καλημέρα και στη γιαγιά βέβαια. Καλημέρα στους Παξούς στη Θήβα, στο Πέραμα, στην Εδιψώ και τη Λάρισα, στα Γιάννενα, στη Συννεφιασμένη Βιέννη, στο Γαλάτσι, τη Σιτία, το Ανιφί Ναυπλίου. Καλημέρα στο ασφαλιστικό γραφείο, στη βροχερή Κίμη. Όπου βρέχει σήμερα, να ξέρετε ότι εγώ ζηλεύω. Μακάρι να έβρεχε και εδώ λιγάκι. Καλημέρα στην Καβάλα, το δροσερό Αμίντεο, το Αγρίνιο, με χαιρετισμού στα γεννητούρια που έχουν στο Λονδίνο. Καλημέρα στο Ηράκλειο, τη Δάφνη, τη Νέα Πεντέλη, Λίμνη Μοκόβου και Άγιο Δημήτριο. Βροχερή Λίμνος επίσης. Καλημέρα στη Ψάθα, κάποιοι πάνε για μπανάκι. Καλημέρα στο Χολαργό με μπαλκονάκι και καφεδάκι. Καλημέρα στην Αίγινα, στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Βροχή και στη γλώσσα Σκοπέλου, στη Σκόπελο γενικά. Ηχείος είναι εδώ. Το παλιό Φάλερο κερνάει παγωτάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω φάει παγωτό ακόμα φέτος. Καλημέρα στο Κερατσίνι. Το Λίντς σήμερα πάει για 30 βαθμούς Κελσίου. Η Σαντορίνη είναι επίσης εδώ. Το θέατρο Περιγυαλίου εκεί στην Κόρινθο ευχαριστούμε. Όπως και το Βύρονα, την Περαία. Το κορίτσι μας από το ταχυδρομείο της Θεσσαλονίκης φεύγει για Πρέβεζα. Φιλιάτες Θεσπρωτείας, Χασιά και Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και εμείς παίρνουμε τα σύνεργά μας και ανοιγόμαστε.

Κάπως έτσι εξαφανίζεται η απόσταση από το Μεξικό μέχρι την Ελλάδα. Έτσι, γιατί από εκεί έλκει καταγωγή το συγκεκριμένο τραγούδι, η Γιορώνα. Και έτσι το έφεραν εδώ, στο σήμερα, και στη χώρα μας ο Σταύρος Τσαντές και η Σόφη Λάης. Και πριν λέγαμε, είπαμε τη φράση «να μην στάξει η ουρά του γαϊδάρου», βρήκα από πού προέρχεται αυτή η ιστορία, αλλά δεν μου άρεσε. Και λέω, θα πω μια άλλη ιστορία για το γαϊδάρο. Ξέρετε από πού βγαίνει η ιστορία, γιατί μας αρέσουν οι ιστορίες και μας αρέσουν και τα παραμύθια. Πώς βγήκε η φράση «καταφωνήκε ο γαϊδάρος»? Α, λοιπόν, ακούστε. Πότε τη λέμε πρώτα απ' όλα αυτή τη φράση «καταφώνηκε ο γάιδαρος»? Όταν βλέπουμε κάποιον που δεν περιμένουμε, έτσι. Η Φαραώ, τόσο μακριά θα πάμε, τόσο πίσω, στην Αίγυπτο, είχαν γαϊδάρους εξημερωμένους που τους χρησιμοποίησαν με τον ίδιο τρόπο που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, οι αρχαίοι τους θεωρούσαν σαν σύμβολο πολλών αρετών και σαν ιερά ζώα. Εγώ τα λατρεύω αυτά τα ζώα, έχω να σας πω. Λατρεύω γαϊδούρια και κατσίκες. Λοιπόν, θεωρούσαν μάλιστα πως όταν ένας γάιδαρος γκάριζε προτού αρχίσει μία μάχη, οι θεοί τους προειδοποιούσαν για τη νίκη. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει ο Τάκης Νατσούλης. Ήταν δηλαδή ένας καλός ιονός στον γκάρισμα. Δίνοντας την προέλευση της φράσης, ο Νατσούλης αναφέρει ότι κάποτε ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στους Μακεδόνες του Φιλίππου. Αλλά δεν ήταν τόσο βέβαιος για το αποτέλεσμα, επειδή οι στρατιώτες του ήταν λίγοι. Τότε αποφάσισε να αναβάλει για λίγες ημέρες την επίθεση, ώσπου να του στείλουν τις επικουρίες που του είχαν υποσχεθεί οι Αθηναίοι, όπου γάμος και χαρά, οι Αθηναίοι πρώτοι. Πάνω όμως που ήταν έτοιμος να διατάξει υποχώρηση, άκουσε ξαφνικά το γκάρισμα ενός γαϊδάρου από το στρατόπεδό του. Καταφωνεί και ο γάιδαρος, έκανε ενθουσιασμένος ο Φωκίωνας. Δεν το είπε στην Νέα Ελληνική, το είπε όπως το λέγαν τότε. Και διέταξε να αρχίσει η επίθεση με την οποία νίκησε τους Μακεδόνες. Από τότε έμεινε και η γνωστή φράση. Και εσείς λοιπόν, όταν θα ακούτε ένα γαϊδουράκι να γκαρίζει, να έχει αυτή την υπέροχη φωνούλα που έχει, θα σκέφτεστε ότι είναι ένας πολύ καλός ιονός και θα προχωράτε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Love Secret και φεύγει από την πρώτη του νότα μέχρι την τελευταία και πηγαίνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους. Καλημέρα. Καλημερίζω Κυψέλη, Αρχάγγελο Ρόδου, τα παιδιά που πάνε από Βίλνους προς Ρίγα. Καλημέρα και έχουν πάρει δεύτερο μαζί τους, εννοείται. Καλημέρα στο Γαλάτσι, τις Σέρες, Λικοποριά Κορινθίας. Το Λέστερ θα χτυπήσει ακόμα περισσότερο από το Λίντς. Πάει για 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα, μαθαίνουμε. Καλημέρα στην Άνοιξη, την Ιερά Πέτρα, τη Γουριώτισσα, τη Ραφίνα, το Πορτοράφτη, τη Γενέβη, την Τριανδρία, την Καστοριά, το Κουτσελιό Ιωαννίνων, Βαμβακού, Λακωνίας, όπως επίσης και Γαλάτσι και Παλιό Φάλιρο και Λεπενού Αγρινίου. Και κάποιοι που είναι στη Βεράντα. Τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα κάτι έχω χάσει εγώ, κάτι μου έχει παραπέσει, αλλά δεν έχει σημασία, θα το βρω στη συνέχεια. Αυτό που μπορώ όμως να πω με κάθε σιγουριά είναι ότι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. Εδώ, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το κορίτσι μας, η Ματίνα μας, εξακολουθεί να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ματίνα Κανελοπούλου, έχει και επίθετο. Έρι Γκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας από την πρώτη ώρα. Καλωσορίζουμε εσάς που τώρα ανοίξατε ραδιόφωνο.

Η Ειρήνη Δουμπάκη έγραψε τους στίχους και ο Μάριος Τρόφαλης έγραψε την μουσική. Ένα τραγούδι που το αγαπήσαμε από την πρώτη του νότα και από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε, με την ερμηνεία της Μάρθας Φριτζίλα. Πάμε να υπενθυμίσουμε τους τρόπους που επικοινωνούμε. 2-10-60-13-168-169. Η Έρη μας απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Τα μηνύματά σας έρχονται εδώ που είμαστε, εδώ που βρισκόμαστε στο στούντιο, το πανέμορφο που δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω. Εσείς είστε το παράθυρό μας, σας το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, παράθυρο με θέα. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες, παρακαλώ πολύ. Να γίνει η αναζήτηση, εάν δεν έχει γίνει ήδη. Δύο λέξεις έτσι με κενό ανάμεσα στο δεύτερο και το πρόγραμμα.

τον άνθρωπο που το λυγάς και σε αφήνει, νομίζω ότι αυτός είναι ένας στίχος που μπορεί άνετα να σε στοιχειώσει. Ελίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, Δημήτρης Παπαδημητρίου στην μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού από το τηλεοπτικό «Μη φοβάσαι την φωτιά». Γιατί οι σειρές φεύγουν κάποια στιγμή, αλλά τα τραγούδια, είδες άμα είναι δυνατά, πώς μένουν.

0: Μόλις τώρα ήρθε, μετά από το «Ώρα να έρθεις», έτσι, με την Μάγδα Βαρούχα, ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε τη ζωή του εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα, το ακούγαμε σε αποκλειστικότητα. Εννοείται ότι το προσέξαμε από την πρώτη του στιγμή, ένα μωρό ήτανε, του δώσαμε το γαλατάκι του, του βάλαμε τις πάνες του, το μάθαμε να μπουσουλάει, άνοιξε τα φτεράκια του και πέταξε. Λοιπόν, μου ήρθε ένα πολύ όμορφο δίστιχο εδώ, στον όμορφό μου σύντεκνο χάριζω τραγουδάκια που βοηθά πρωί-πρωί να κάνουμε σουβλάκια. Είναι ο Γιώργης από το Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου. Καλημέρα. Λοιπόν, πρόστιμα έως 200 ευρώ στους τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα σε ιταλικό θέρετρο. Σένα τους λένε «θα σέβεστε». Ουσιαστικά τους είπαν να ντύνεστε ευπρεπώς. Στη Βαρένα όλα αυτά, είναι ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο, όπου θέλουν να βάλουν τέλος σε εμφανίσεις τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα. Η Βαρένα, η οποία μετρά περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, δέχεται κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε στην Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα με στόχο να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και να διασφαλιστεί η ηρεμία των κατοίκων. Ας πω ότι τη δική μου θέση σε αυτό, περίπου θέση τέλος πάντων, δεν έχω χειρότερο από τον τουρίστα που συμπεριφέρεται ως εισβολέας κατακτητής. Το μισό αυτό να υπάρχει, ειλικρινά σας μιλάω. Θέλει σεβασμό ο άλλος όταν πηγαίνει σπίτι του. Η Βαρένα είναι ένα χωριό και είμαστε περήφανοι που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Δήμαρχος και πρόσθεσε: ωστόσο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού. Παιδιά, ναι, δηλαδή ένα έλεος δεν είναι προϊόν, έτσι, προς πώληση. Είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι εμπόριο όλα. Μην τα μπερδεύουμε. Και λίγο σεβασμός χρειάζεται. Σύμφωνα με τον Guardian, τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς, είπε ένας από τους πολλούς ιδιοκτήτες του καταστήματος που χαιρέτησαν την συγκεκριμένη κίνηση. Να πούμε βέβαια ότι πολλά χωριά και πόλεις της Ιταλίας έχουν λάβει παρόμοια μέτρα στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν αυτές τις συνέπειες του υπερτουρισμού, που σαν χθες ήταν που μιλούσαμε και για τα δικά μας τα καμώματα του υπερτουρισμού. «Πόσο μισό να σ' αγαπώ», λέει ο τίτλος του τραγουδιού, «πόσο μισό να μη με σέβεσαι», ένας άλλος τίτλος.
1: Σα στο δρόμο και μου κάρφωσε στον νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες στο μετρό, δυο επιβάτες.

λέει, μια ακρόατρια λέει, άκουσα το ρήμα μισό. Μόνο αγάπη, λέει, μόνο αγάπη. Παιδιά, δεν είναι μόνο η αγάπη. Είναι η αγάπη πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σπουδαία, είναι πάρα πολύ ευεργετική όταν υπάρχει στη ζωή μας, όταν τη δίνουμε και όταν τη δεχόμαστε. Αλλά και ο σεβασμός, όλα και όλα. Πολύ σημαντικός επίσης για να υπάρχει μια υγιής ισορροπία. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπροπυργό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ύποπτος για την πυρκαγιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία του Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο RT News Radio 105,8 ο υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρουσία του πρωθυπουργού στις 12, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το σε ευχαριστώ πραγματικά για ένα τραγούδι που μου έχετε ζητήσει, δεν έχω ξαναπάρει. Τα παιδιά εκεί που μας ακούνε στο γραφείο στην Κίμη ήθελαν Βοσκόπουλο εδώ και λίγες ημέρες. Και αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια εκπομπή που ακούει καθημερινά το λέω Βοσκόπουλο, αλλά έτυχε τις προηγούμενες να μην. Οπότε τώρα νομίζω ότι όλα έχουν μπει στην θέση τους. Καλημερίζω Ελευσίνα μεσό καθημερινά το λέω Βοσκόπουλο, αλλά έτυχε τις προηγούμενες να μην. Οπότε τώρα νομίζω ότι όλα έχουν μπει στην θέση του.

Μέρα στα Φάρσαλα, παραλία Ήρια Ναυπλίου, Λιβαδιά, Γιάννενα και Βρυλίσια, όπως επίσης και Λακωνία. Καλημέρα στην αγαπημένη Νάξο, καλημέρα στην αγαπημένη Κρήτη, καλημέρα παντού, καλημέρα στο αγαπημένο Ιόνιο, εκεί αλλάζουν τα χρώματα, αλλάζει το τοπίο γενικά, έτσι. Τι κάνει η Δυτική Μακεδονία? Για τον Ασπρόπυργο δεν θέλω να πω τίποτα, οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν περνάνε καθόλου καλά, έκλεισαν και δρόμοι, τα ακούσατε και πριν στους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς εδώ συνεχίζουμε, πάμε μαζί ως τις 12.

Και σου λέει ο άλλος, πότε ήταν η τελευταία φορά που ένιωσες ότι η ζωή είναι ωραία? Πω, ερώτηση μαχαιριά είναι αυτή κανονικά. Λοιπόν, αν νιώθετε ότι η χαρά έχει χαθεί από την καθημερινότητά σας, μικρές αλλαγές και συνειδητές επιλογές μπορεί να σας μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε την ποιότητα της ζωής μας. Εφιζέρβα, Earth News. Ίσως ήρθε η στιγμή να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βαραίνει. Είτε αυτό είναι το παρελθόν, είτε είναι η αιμονική αναζήτηση της ευτυχίας, ή οτιδήποτε άλλο δεν μας επιτρέπει να απολαύσουμε το σήμερα. Οι άνθρωποι έχουμε αυτό το κακό. Με το ένα πόδι είμαστε στο παρελθόν, με το άλλο πόδι είμαστε στο μέλλον και κάνουμε κάτι πάρα πολύ κακό στο παρόν. Ενώ το παρόν είναι που ζούμε, έτσι δεν είναι? Είμαστε λοιπόν αγκιστρωμένοι στο παρελθόν. Όσο περισσότερο ασχολείστε με το παρελθόν, τόσο πιο βαριά αισθάνεστε. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Όσο και αν σκέφτεστε αυτό που έχει συμβεί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Παιδιά, από την αρχή της εκπομπής το λέμε. Ίσως είναι το μήνυμα της εκπομπής αυτό σήμερα. Λοιπόν, ίσως πιστεύετε επίσης ότι με το να λέτε ναι σε όλα γίνεστε καλύτερος άνθρωπος. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι τι? Ότι εξαντλείστε όταν δίνετε την προτεραιότητά σας στις ανάγκες των άλλων. Και πώς θα πάρετε ικανοποίηση από τη ζωή όταν αγνοείτε τις δικές σας επιθυμίες? Έλα μου ντε. Επίσης, αυτό το αγκαλιά με το τηλέφωνο, τα έχουμε χιλιοποιεί, τα λένε οι ειδικοί, τα λένε οι επιστήμονες.

Φέρνει στρες, φέρνει άγχος, φέρνει ακόμα και κατάθλιψη. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το τι κοιτάζεις όταν έχεις το τηλέφωνο στο χέρι σου. Έχει να κάνει με το πώς επηρεάζεται η ικανότητά σου να εστιάζεις, να συνδέεσαι με ανθρώπους στην πραγματική ζωή και να είσαι παρόν στην στιγμή. Όταν είσαι στην οθόνη, δεν υπάρχει κανείς γύρω σου και δεν έχεις καμία στιγμή. Την έχεις χάσει. Έτσι δεν είναι, ναι. Επίσης, να μην συγκρινόμαστε με τους άλλους. Η σύγκριση είναι πηγή δυστυχίας, οφείλεται σε ανασφάλειες και δημιουργεί πικρίες, κυρίως στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Επαναξιολογήστε λοιπόν τη ζωή σας και δείτε πόσα πράγματα έχετε πραγματικά καταφέρει. Να σας πω κάτι, μην πείτε όχι, ναι, ο άλλος κτλ. Όλοι κάτι έχουμε καταφέρει. Καταρχάς, καταφέρνουμε και ζούμε. Δείτε το κι αυτό. Λοιπόν, και βάζουμε τον εαυτό μας τελευταίο, έχουμε αυτό το χουί. Παραλείπουμε γεύματα, δεν κοιμόμαστε καλά, έχουμε ξεχάσει να διασκεδάζουμε. Πρέπει να κάνουμε στροφή 180 μοιρών. Φροντίστε τον εαυτό σας, ακούστε τι σας λέει το σώμα σας, μην αγνοείτε τις ανάγκες σας.

Λοιπόν, στο θέμα της ευτυχίας βλέπω πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση ενώ μέσα από τα μηνύματά σας, διάδραση και τα λοιπά. Οπότε θα το συνεχίσω και αύριο, γιατί έχω και άλλα πράγματα να πω πάνω σε αυτό. Χρόνος τώρα δεν υπάρχει για ό,τι ζητάτε, να σας πω την αλήθεια μου. Καλημέρα στο ΕΛΚΕ, στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, στην Πάρο, στον Κοντογιαλό, στην Κέρκυρα. Κούκλος ο Κοντογιαλός, δεν σας λέω τίποτα. Καλημέρα στην Πηλαία, την Ηλιούπολη, Πειραιά, Μενίδη, έχω κι άλλα. Θα συνεχίσω σιγά σιγά και θα απαντώ όσο μου μένει χρόνος, γιατί εκεί κάπου στις 12 χτυπάει καμπανάκι. Γιατί ο γύρος τελειώνει και ξεκινά ένας άλλος γύρος, αυτός της Ελένης Γιαννοπούλου. Προς το παρόν όμως, το ερώτημα παραμένει: ποιος δρόμος είναι ανοιχτός?

Λοιπόν, η Ματίνα Κανελοπούλου που είναι στον ήχο μου λέει θα μιλήσει σε 9 δεύτερα. Καταλαβαίνετε πως την κοίταξα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ευχαριστώ τη Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στον ήχο, την Έρη Γκίνης που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Μια καλημέρα στην Ηρακλιά, αλλά και η Αλισό εκεί στη Ρόδο και Παλαιοχώρη Λέσβου. Καλημέρα παντού στα μηνύματα που θα διαβάσω μόλις κλείσει το μικρόφωνο. Πέρασαν τα 9 δεύτερα, πέρασαν. Λοιπόν, το τραγούδι με το οποίο κλείνουμε σήμερα, το ακούσαμε χθες στα Νέα Ελληνικά, μας το σύστησε ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Κλείνουμε σήμερα με αυτό. Αρχιπέλαγος. Δεν θέλω να μιλήσω πάνω στο τραγούδι, ό,τι έχετε να μου πείτε αύριο. Αύριο στις 10.

ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τι στο διάολο σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κι εγώ να συνεχίσω

βρω το φως χαράξει, θα ξαναγεννηθώ. Όλοι ξέρουν κάτι για μένα, όλοι θέλουν λίγο από μένα. Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά, πάνω από το νησί με τα αρπακτικά. Και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Είχε κυκλοφορήσει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αλλά μόλις κυκλοφόρησε ένα EP με δύο νέα remixes του τραγουδιού. Η Καλλιόπη Μητροπούλου τραγουδάει το τραγούδι του Sick. Ωραία, μελωδική pop. Αυτό είναι το «Μου λες».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Άντε λοιπόν να ανοίξουμε κι εμείς πανιά, άντε να φύγουμε μακριά. Εμείς ανοίγουμε πανιά όχι με καραβάκια, αλλά με τραγούδια και με το αεράκι που φυσάει, μέχρι να το κάνουμε τουλάχιστον και κανονικά. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι Ιούλιος, το ημερολόγιο δείχνει Πέμπτη και ο μήνας αυτός έχει 9. Ή αλλιώς να το πω όπως το θυμόμαστε και από το τραγούδι, ο μήνας έχει 9 και από την παροιμία. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια έτσι ημερομηνία θα έπρεπε να ισχύει ολόκληρο το καλοκαίρι. Αλλά που τέτοια πράγματα, όνειρα, εδώ είμαστε ακόμη. Εδώ εργαζόμαστε και προχωράμε και έχουμε να παλέψουμε και με τη ζέστη. Ευτυχώς σήμερα με ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Εδώ λοιπόν στους δρόμους του δεύτερου, εδώ γιατί άλλοι δρόμοι δεν υπάρχουν. Το λέει και το τραγούδι, το λέει εδώ ο Νίκος Πορτοκάλλογλου παρέα με την Ιουλία Καραπατάκη και θα πούμε και εμείς και θα κάνουμε τις δικές μας συστάσεις σε πολύ πολύ λίγο.

0: Μια χαρά το είπαν τα τραγούδια, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μείνετε εδώ στο δρόμο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πήραμε μόλις τη σκυτάλια από την αγαπημένη Άντρη, την Άντρη Βασιλιάδου. Και εμείς προχωράμε, φυσικά να θυμίσω ότι μεσολαβεί και αυτό το εξαιρετικό ένθετο που μας γνωρίζει τα καινούργια ελληνικά τραγούδια, τα νέα ελληνικά με τον Χρήστο Παπαμιχάλη. Το ακούτε λίγο πριν την εκκίνηση της δικής μας εκπομπής. Πήραμε λοιπόν τη σκυτάλη και προχωράμε. Νομίζω ότι η Ματίνα Κανελοπούλου έχει διατηρηθεί από την προηγούμενη ώρα στη φροντίδα των ήχων. Κουνάει το κεφάλι της, μου λέει ναι. Εδώ ήταν η Ματίνα. Ματίνα Κανελοπούλου λοιπόν φροντίζει τους ήχους μας. Εδώ και η Ερυγκίντζου. Και σήμερα στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 210 60 13 168 και 9. Αυτό για εσάς που θέλετε να στείλετε μηνύματα με την παρουσία μιας φωνής. Αλλιώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Σε λίγο θα βρείτε την ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Μπορούμε να επικοινωνούμε και από εκεί και από το Messenger στο Facebook του δεύτερου προγράμματος και Viber φυσικά, εκεί που πραγματοποιείται τελικά το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη μεγάλη μας ομάδα και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα γραπτά. Αυτά, νομίζω τα είπα όλα. Άλλωστε εσείς που μας ακούτε συχνά και τακτικά ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς να επικοινωνούμε, κυρίως για τους υπόλοιπους. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές καθημερινά εδώ από τις 12 έως τις 2. Πάμε παρέα, μην ακούτε τα τραγούδια.
1: Με πηγαίνει αυτό το φως.
0: Αυτά που πηγαίνουν μόνα.

0: ξανά.
1: Όλα τα θέλει η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά. Αυτό που λέει ότι σηκώθηκε αεράκι και μαζί σηκώθηκε και το κύμα. Και ήθελε το τραγούδι να τα σπάσει όλα και να βγει έξω να αποδράσει σε μια δροσερή καλοκαιρινή μέρα. Αν έχετε τη δυνατότητα, σας το εύχομαι ολόψυχα. Νομίζω ότι μια χαρά τα πάει ο καιρός και κατά γενική ομολογία εδώ στα μέρη μας μέχρι τώρα τα έχει πάει αρκετά καλά και να χτυπήσουμε και ξύλο. Να το ακούτε. Γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα προηγούμενα καλοκαίρια και έχουμε ακόμη μισό καλοκαίρι να βγάλουμε έτσι κι αλλιώς και ελπίζουμε τα πράγματα, τουλάχιστον από την πλευρά του καιρού, να πηγαίνουν κάπως έτσι, δηλαδή σχετικά δροσερά, να μην έρθουν αυτοί οι φοβεροί και τρομεροί καύσονες που μαζί τους φέρνουν δυστυχώς και μεγάλες φωτιές. Βέβαια η σημερινή μέρα δεν ξημέρωσε έτσι ιδιαίτερα ευχάριστα. Ένα δύσκολο ατύχημα στον Ασπρόπυργο, μια φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση και μέσα σε αυτή την επιχείρηση βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν σαν να ήταν μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί και εξεράγει. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Δυστυχώς είχαμε και 11 τραυματίες άνθρωποι που ήταν εκεί και εργαζόντουσαν την ώρα του ατυχήματος. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά για τους τραυματίες και να σβήσει εντελώς αυτή η φωτιά. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται το καλοκαίρι. Πάρα πολύ μεγάλη παντού.

βέβαια ήταν η Ρένα Μόρφη, τον καιρό που είχε και το καλλιτεχνικό όνομα Σούλη Ανατολή. Έτσι είχε παρουσιαστεί σε έναν δίσκο. Έναν δίσκο στον οποίο υπήρχαν τραγούδια που έγραψε για εκείνη ο Φίβος Δελιβοριάς. Ένα από αυτά και το τραγούδι που ακούσαμε. Είχε και αυτό το στίχο: όταν λες να φύγεις, καίγονται τα δάση. Μακάρι να καιγόντουσαν με μια τέτοια αφορμή, θα ξέραμε τι συμβαίνει και θα προσπαθούσαμε να τα διορθώσουμε όλα. Δυστυχώς όμως οι αιτίες και οι αφορμές για όλα αυτά είναι μεγάλες. Τις γλιτώσαμε προς το παρόν, προσωρινά, τις μεγάλες φωτιές. Αλλά να έρχονται κάτι έρευνες, κάτι μελέτες και πιάνεται ψυχή σου κυριολεκτικά. Τουλάχιστον κάπως έτσι νιώθουμε εμείς που ζούμε στην Αττική, αλλά φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς που ζείτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σχεδόν λέει 4 στα 10 στρέμματα δάσους στην Αττική, 4 στα 10 έχουν γίνει στάχτη μέσα σε 9 χρόνια, μέσα σε αυτές τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που είχαμε από το 2017 έως το 2025 που κράτησαν οι μετρήσεις. Τα στοιχεία δείχνουν το αποτύπωμα που άφησαν οι 13. Είναι και γρουσούζικο νούμερο. Οι 13 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες πραγματικά έχουν μεταβάλει πολύ σημαντικά το φυσικό χάρτη της περιφέρειας Αττικής. Το 40% του φυσικού πνεύμονα της Αττικής χάθηκε. Και όπως λένε οι ειδικοί, το πιο ανησυχητικό έβριμα δεν είναι μόνο το πόσα δάση έχουν καεί, που βεβαίως και είναι ανησυχητικό και πολύ θλιβερό και τραγικό σχεδόν, αλλά πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σε κάποια σημεία οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται και αυτές πριν προλάβει να ανακάμψει το οικοσύστημα έρχονται ξανά. Και όταν επαναλαμβάνονται οι φωτιές, τότε μειώνεται σημαντικά η φυσική αναγέννηση των δασών, τότε υποβαθμίζεται σχεδόν μόνιμα το τοπίο. Η περσινή χρονιά, λέει, ήταν η χρονιά με τις λιγότερες καμένες εκτάσεις στην Αττική. Δυστυχώς όμως η συνολική εικόνα δεν αλλάζει. Γύρω μας, λέει, έχει δημιουργηθεί ένα δαχτυλίδι από καμένες εκτάσεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα δάση μας, αυτά που μας δίνουν ανάσες, έχουν χαθεί. Αυτά λένε οι ειδικοί. Πραγματικά από εκείνα τα συμπεράσματα και από εκείνες τις διαπιστώσεις που δεν σε κάνουν να νιώθεις καθόλου καλά που ζεις εδώ γύρω τριγύρω, αλλά όπου και αν ζεις δεν είναι και λίγο. Δυστυχώς, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio. Θα πάμε εκεί μέσω Γαλλίας, η οποία έχει και μεγάλο και δύσκολο αγώνα σήμερα στο Μουντιάλ με το Μαρόκο. Άλλο αυτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Πικνίκ, μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια περιοχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Στα 75 της χρόνια πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμου. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, εδώ, μετά τους τίτλους των ειδήσεων και να σας πω την αλήθεια, δεν το συνηθίζουμε να αλλάζουμε τη ροή της εκπομπής και τα τραγούδια τα οποία εμείς εδώ τουλάχιστον αυτό το 2 ώρο τα προγραμματίζουμε από πριν. Δεν συνηθίζουμε να τα αλλάζουμε και δεν συνηθίζουμε να τα αλλάζουμε και τόσο ξαφνικά, αλλά σίγουρα έγινε εξαίρεση ύστερα από την είδηση που ακούσαμε. Βασικά την είδηση μας την στείλατε εσείς, ένας φίλος ο Κροατής μας έστειλε την είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler. Το έψαξα, το αναζήτησα, το διασταύρωσα και αμέσως μετά το άκουσα και από τους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio. Όντως έφυγε από τη ζωή αυτή η πραγματικά απίστευτη φωνή. Μόλις την ακούσαμε σε μία από τις πολύ μεγάλες της επιτυχίες, ήταν το Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler έφυγε σε ηλικία 75 ετών. Διαβάζω μάλιστα ότι από το Μάιο, εδώ και πολύ καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, αλλά τον Μάιο είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Πορτογαλία. Οι γιατροί την είχαν θέσει σε τεχνητό κόμμα. Είχε βγει από το κόμμα, η κατάσταση της υγείας της όμως παρέμενε ιδιαίτερα σοβαρή. Νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι σήμερα που έπεσε η αυλαία, που ανακοινώθηκε ο θάνατός της από την οικογένειά της εκεί σε κάποιο νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Από την Νότια Ουαλία η Bonnie Tyler, με μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές που μπορείς πραγματικά να ακούσεις. Νομίζω ότι δεν έλειπε από κανένα πάρτι από τα 80's, από τους χορούς κάτω από την disco μπάλα. Την ακούσαμε, συγκινηθήκαμε με την είδηση του θανάτου της. Ουσιαστικά με κάποιο τρόπο είναι σαν έναν μικρό αποχαιρετισμό, έναν ακόμη αποχαιρετισμό στην εφηβεία μας και στους καλλιτέχνες που αγαπούσαμε τότε. Bonnie Tyler στην Αθανασία πλέον και εμείς προχωράμε.

Πουθενά μαζί και αυτό το καλοκαίρι δεν περνά, θα έλεγε ο στίχος, σαν τελείωνε κανονικά και χωρίς fade out. Θάνος Μικρούτσικος και Λίνα Νικολακοπούλου, αυτό ήταν το ψέμα. Και εσύ με τη φωνή της Χαρούλας, της Χάρης Αλεξίου. Εμείς σας ευχόμαστε ολόψυχα να είστε μαζί και παντού αυτό το καλοκαίρι. Και θα θέλαμε πραγματικά να είναι ψέμα και τέτοιες ειδήσεις, όπως ο θάνατος της Bonnie Tyler που ακούσαμε πριν από λίγο και που από ό,τι βλέπω άγγιξε και εσάς, γιατί μας στέλνετε μηνύματα, μας λέτε πόσο είχατε συνδεθεί κι εσείς με τη φωνή της. Αύριο θα ακούσουμε και το Total Eclipse, το υπόσχομαι, γιατί είναι λίγο δύσκολο τώρα. Προς το παρόν βρήκαμε αυτό μέσα στο ξαφνικό της είδησης. Αλλά έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχει περάσει η Bonnie Tyler στην ιστορία, ακόμα και με δύο ή τρία τραγούδια τα οποία θα είναι καταγεγραμμένα έτσι για πάντα μέσα μας, τουλάχιστον στις γενιές που τα άκουσαν και που μεγάλωσαν με αυτά. Καταγεγραμμένα μέσα μας και τα καλοκαίρια, τα καλοκαίρια που περνούν δύσκολα στις πόλεις, πανεύκολα στις διακοπές. Είναι αυτή η παράξενη συστολή και διαστολή του χρόνου. Ο χρόνος είναι εδώ όμως απαραίτητος για να καταλήξεις και σε άλλα συμπεράσματα. Κρατάμε το Θάνο Μικρούτσικο, Άλκης Αλκαίος τώρα στους στίχους και μετά τη Χάρη Αλεξίου, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Καλοκαίρια και φωτογραφίες.

Τι σπουδαίο τραγούδι είναι αυτό, την βαθιά ποιητική και φιλοσοφημένη στίχη και τόσο ειλικρινής και τόσο αληθινή. Νομίζω ότι αυτή η εκδοχή, αυτός ο τρόπος του Σωκράτη Μάλαμα να ερμηνεύσει έτσι λιτά με κιθάρες μόνο αυτό το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα, μας έδωσε τη δυνατότητα να διακρίνουμε έτσι περισσότερο τους στίχους και αυτό το δικό τους βάθος και αυτή την νοσταλγία για άλλες εποχές, για εποχές αλλοτινές, και με τη μεγάλη δύναμη των τραγουδιών να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε πράγματα που όλοι πάνω κάτω έχουμε ζήσει. Αυτό κάνουν τα μεγάλα τραγούδια. Ένα τέτοιο τραγούδι πέρασε. Είπαμε για την Bonnie Tyler, φίλος ακροατής, μας επεσήμανε επίσης και το θάνατο της Πάολας Ραβενιώτη σήμερα. Φυσικά και θα το αναφέρουμε, όπως πρέπει να αναφέρουμε όλους τους ανθρώπους που είναι πρωτοπόροι στα δικαιώματα και στην ανάγκη για συμπερίληψη και για ορατότητα. Πάολα Ραβενιώτη, από τις πρωτοπόρους στα δικαιώματα των τρανς ατόμων, αγωνίστηκε πολύ και πολύ στεναρά κατά της περιθωριοποίησης τους, κατά της κρατικής καταστολής σε βάρος τους, άνοιξε το δρόμο στην ορατότητα και στη συμπερίληψη αυτών των ατόμων, στην εργασία και την κοινωνία, για να φτάσουμε στις μέρες μας που τα πράγματα δεν έχουν λυθεί, αλλά σίγουρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη ελευθερία. 68 ετών η Πάολα Ραβενιώτη έφυγε ύστερα από μακρά μάχη με ασθένειες. Αυτές είναι οι ειδήσεις της μέρας. Έχουμε ειδήσεις αποχωρισμών. Ελάτε να σταθούμε σε αλλοτινές εποχές και σε πιο έτσι χρωματιστές εποχές. Ελάτε να αντλήσουμε δύναμη και κουράγιο από πού αλλού, από εκεί που υπάρχουν πάντα αυτά τα συστατικά. Ελάτε να τα πάρουμε από τη Νιώτη. Όποια Νιώτη τέλος πάντων μπορεί να διαθέτει ο καθένας. Γιατί να ξέρετε, υπάρχει, ακόμη και αν έχουν περάσει τα χρόνια, αν είμαστε μεγάλοι σε ηλικία, υπάρχει.

Νάτος πάλι λοιπόν ο Απόστολος Καλδάρας, ευτυχία Παπαγιανοπούλου εδώ, παρηγορητική και αισιόδοξη του τύπου «Μη σας νοιάζει τίποτα», τραγούδι που είχαμε ακούσει από τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Εδώ το ακούσαμε σε μια ερμηνεία που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου του 2022 στην αγαπημένη εκπομπή «Μουσικό κουτί» με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη, όταν ήταν καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και μια που είπαμε για τη Βίκη Μοσχολιού,

Γιώργο Τσαταπανιά, Γιώργο Ζαμπέτα και Θεόδωρο Ποάλα εδώ και βέβαια δίκη μου σχολείου. Ελάχιστο χρόνο απομένει μέχρι να κλείσουμε την ώρα. Ελάτε να πάμε με ένα ποίημα του Πέρσι Τζελελεντίν Ρουμί, του μυστικιστή. Αυτού του ποιητή που μελοποίησαν με το δικό του έτσι πραγματικά μοναδικό και ιδιαίτερο τρόπο ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης, ετοιμάζονται και για μεγάλη συναυλία 15 του Ιούλη στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Και ερχόμαστε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Μακάρι να το είχαμε αυτό το κόκκινο χαλάκι και να γυρίζαμε όλη τη γη, ξεκινώντας από την Πάστα Φλόρα, αυτό το γνωστό στέκι της Θεσσαλονίκης, γιατί μάλλον σε εκείνο αναφέρεται ο Μέσχε Μινιμάλ και όχι στην ταινία. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γνωρίσει έτσι αρκετές, ούτε στο γλυκό, έτσι, γιατί υπάρχει και το γλυκό. Από εκεί ξεκίνησαν όλα με την Πάστα Φλόρα. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει τρεις εκδοχές. Εμείς ακούσαμε έτσι την πιο λαϊκή εκδοχή του, γι' αυτό και λέγεται πλέον Σπάστα Φλόρα, λαϊκά version, με την Εφέλη Φασούλη και το Μεσχέ Μινιμάλ εκεί, που μας έδωσε και φόρα και ρυθμό. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Η Ελπίδα Παπουτσή τώρα, εδώ και ώρα, είναι απέναντί μου και φροντίζει πολύ ωραία τους ήχους μας. Εργκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Εσείς κάπου εκεί έξω με τα τόσο όμορφα μηνύματά σας. Καλημέρας, να προλάβω να στείλω στον Πλατίκαμπο, στο Πέραμα, στο Λουτράκι, στο Ιόνιο Πέλαγος. Από εκεί μας έρχονται έτσι μηνύματα και φωτογραφίες πολύ ωραίες. Καλημέρα στον Αρχάγγελο της Ρόδου, στην Αδριανή της Δράμας, στον Κρόκο της Κοζάνης, στη φίλη από την Τρίπολη που είναι τώρα με παρέα στο Λεωνίδιο, στο Επταπύργιο, στην Κέρκυρα, σε έναν φίλο και μία φίλη από την Κέρκυρα, στην Κοζάνη, στο Κέντρο Υγείας του Τσοτήλη, στη Βούλα, στους Γόνους, εκεί στον Δήμο Τεμπών, στην Καλυθέα και την Κόρινθο, στους Ζωγράφου και την Πτολεμαΐδα, την Καρδίτσα και τη Λαμία. Έχω κι άλλα, σιγά σιγά, έχουμε και χρόνο, έχουμε μία ολόκληρη ώρα παρά 11 λεπτά μπροστά μας. Α, και μόλις ολοκλήρωσα και ένα μήνυμα που έστειλα στην Ικαρία. Εκεί στην αγαπημένη Ικαρία βρίσκεται και ο Σταύρος Τσαντές. Από εκεί πήρε έμπνευση για να γράψει το επόμενο τραγούδι που αφορά σε όλα τα νησιά και σε όλους μας. Ξέρετε πώς λέγεται, το έχουμε ακούσει άλλωστε ξανά, αλλά να το πούμε και τώρα. Αφραγγεία καλοκαιρινή.

Αυτή ήταν λοιπόν η Αφραγγία η καλοκαιρινή. Την τραγούδισε και την έγραψε ο Σταύρος Τσαντές, εδώ παρέα με τα Μαύρα Μούρα. Ένα τραγούδι που ήρθε και μας χτύπησε, πώς να το πω, χτύπησε κέντρο σε πάρα πολύ κόσμο. Απέναντί μου έχω την Ελπίδα Παπουτσή, η οποία μου είπε και δύο και τρεις φορές ότι ξέρεις, αυτό το τραγούδι είμαι εγώ. Από την πρώτη φορά που το άκουσα, ένιωσα ότι είμαι εγώ αυτό το τραγούδι. Η Αφραγγία η καλοκαιρινή. Λοιπόν, διακρίνω τον τελευταίο καιρό και στις νεότερες γενιές και στις παλιότερες γενιές, έτσι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια να διασκεδάσουμε, κυριολεκτικά χρησιμοποιούμε το ρήμα, να διασκεδάσουμε τα προβλήματά μας, έτσι αξιοποιούμε την πικρή σάτυρα για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να πάρουμε κουράγιο και δύναμη, γιατί το χιούμορ είναι πάντα μια ωραία διέξοδος και τα προβλήματά μας είναι πάντοτε εδώ και πάντοτε υπαρκτά. Κοντά κοντά και μαζί μαζί κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο τραγούδια, αυτό που προηγήθηκε με το Σταύρο Τσαντέ και αυτό που θα έρθει τώρα με τη Μάρθα Φριτζίλα, και θα το ακούσουμε ξανά. Χτες δεν το ακούσαμε ολόκληρο, κόπηκε λίγο. Ας το ακούσουμε όμως τώρα ολόκληρο, του Μίμη Νικολόπουλου και της Φωτεινής Λαμπρίδη. Μας πήρανε την πόλη, λέει ο τίτλος, με το γνωστό τρόπο και με όλο αυτό το χιούμορ της Μάρθας Φριτζίλα.

Ένα ακόμη από τα ολοκένουργια που πολύ αγαπήσαμε με το πρώτο άκουσμα, Μανώλης Μητσιάς, η μουσική του γιου του, του Μίλτου Μητσιά, Ιωάννα Κολυνιάτη στους στίχους. Αυτό είναι το «Δε θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ». Να θυμηθούμε να σας πούμε ότι ανακοινώθηκε η τελική ημερομηνία για την κατάθεση των μηχανογραφικών των υποψηφίων των πανελλαδικών μηχανογραφικά δελτία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 16 Ιουλίου λοιπόν η προθεσμία και είναι οριστική. Μέχρι τότε όμως οι υποψήφοι μπορούν να τροποποιούν τις επιλογές τους μέχρι να καταλήξουν. Να τα λέμε αυτά γιατί αφορούν σε πολλά παιδιά. Και μετά το Μανώλη Μητσιά, νάτος εδώ ο Γιάννης Χαρούλης. Θα μπορούσε να το είχε γράψει ο ίδιος αυτό το τραγούδι. Έλα όμως που το έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το πηγαίνει πολύ.

Αυτό για τα λάθη μας, αυτό για όλα όσα σκεφτόμαστε και για όλα όσα προσπαθούμε να μετρήσουμε και να καταγράψουμε. Τα λάθη και τα σωστά μας, όλα μέσα στη ζωή είναι. Το θέμα είναι να κάνουμε πράγματα και μέσα σε όλα αυτά που κάνουμε θα βρούμε και λάθη, θα βρούμε και σωστά. Ελένη Βιτάλη έρχεται, μας θυμήσατε τη φωνή της, Νάτη εδώ. Και τι δεν κάνει και εκείνη. Σπουδαίο Σάκης Πάνου, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, μέχρι να έρθουν τα νεότερα από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις, εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
4: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
3: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, μέλος του ομίλου Νάκας Group.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: περιοχή της Αθήνας, που είναι πραγματικά πολύ έντονη, πολύ δυναμική, πολύ κινητική. Μαρίνο Σπανού εδώ λοιπόν και Παγκράτη. Από το Παγκράτη δεν είχαμε μηνύματα σήμερα, τουλάχιστον προς το παρόν. Έχουμε όμως από πάρα πολλά μέρη, από ολόκληρη την Ελλάδα. Καλό μεσημέρι στο Δίστομο, στην Καρδίτσα, στο φίλο από την Κερκίνη που τώρα είναι στον Πειραιά και θα ξαναφύγει, στη φίλη που έτσι κι αλλιώς είναι πάντα στον Πειραιά, επίσης στη Βόρεια Εύβοια, την Ικαρία, την Κοζάνη, τη Δράμα, το Μάτι, ξανά στον Πειραιά, τα λιμάνια σήμερα παίζουν πολύ, επίσης καλό μεσημέρι στη Μυτιλίνη, τη Σιτία, τα Ηλίσια, την Πηλαία, τον Άλυμο, ένα ιατρείο στα Ιωάννινα που μας ακούει, το Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, τον Οροπό και την Περαία. Έχω κι άλλα σιγά σιγά, γιατί τώρα πάμε για ταγκό.
1: Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό.
0: Όχι στην Αργεντινή, εδώ στα δικά μας τα μέρη.

Λοιπόν, τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα τάγκο. Ήταν η Χάρης Αλεξίου, ένα τραγούδι που έφτιαξε η ίδια και που το αγαπήσαμε όλοι. Και νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια ωραία αναφορά στη συμπαθέστατη Αργεντινή, η οποία Αργεντινή σήμερα γιορτάζει, έχει εθνική εορτή μεγάλη. Πρόκειται για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αργεντινής, όταν τότε το 1816 είχε κηρύξει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Έχουμε και την Αργεντινή του Μέση στο Μουντιάλ, που κάνει πραγματικά απίστευτα πράγματα και τα χαιρόμαστε και στα κανονικά παιχνίδια και στις επαναλήψεις. Έχουμε όμως και την Αργεντινή της Mercedes Sosa, μια από τις διασημότερες τραγουδίστριες της Λατινικής Αμερικής. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1935 στην Αργεντινή, βεβαίως. Πήρε και το προσωνύμιο La Negra, εκείνη η οποία με τη φωνή της έκανε γνωστά τα πάθη του κόσμου σε όλους. Λένε μάλιστα ότι ήταν η φωνή εκείνων που δεν έχουν φωνή. Γεννήθηκε στην Αργεντινή, έζησε στη φτώχεια. Είδα, λέει, τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουν τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάνε. Όμως είμαστε μια πραγματική οικογένεια, δεμένη μεταξύ μας. Αυτή η ατμόσφαιρα μου επέτρεψε να μην τρέφω μνησικακία για τον κόσμο, όπως τρέφουν συχνά οι φτωχοί. Το μόνο που ζητάω από το Θεό είναι να μην στέκω αδιάφορη απέναντι στον πόλεμο. Διαβάζω αποσπάσματα από συνεντεύξεις της Mercedes Sosa, η οποία πραγματικά με τη φωνή της ξεσήκωνε τα πλήθη σε ολόκληρο τον κόσμο. Και έρχεται τώρα το τραγούδι εκείνο που, αν είναι να επιλέξουμε ένα τραγούδι από τη φωνή της Mercedes Sosa, εκείνο θα διαλέγαμε. Ίσως εκείνο θα διαλέγαμε και για μας. Εκείνο που λέει: ευχαριστώ τη ζωή που μου έδωσε τόσα πολλά, που μου έδωσε το γέλιο και μου έδωσε και το κλάμα, ώστε να μπορώ να ξεχωρίζω τη χαρά από τη λύπη. Αυτά τα δύο υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα τα τραγούδια μου, και το δικό σας τραγούδι που είναι επίσης δικό μου.

ξεκίνα και σε ακολουθώ. Δεν θα σε ακολουθήσω όμως για πολύ. Θα σε ακολουθήσω για τα επόμενα 7 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και να και εκείνα τα ωραία, τα ραδιοφωνικά. Λέγαμε πριν για την Αργεντινή που γιορτάζει σήμερα, που έχει εθνική εορτή. Για την Αργεντινή του Μέση, για την Αργεντινή της Mercedes Sosa. Ακούσαμε και το Gracias a la Vida. Και να που μας ήρθε και μήνυμα από την Αργεντινή και μάλιστα από την πρωτεύουσα, από τον Buenos Aires. Να χαιρετήσω πολύ τους φίλους, τους Έλληνες φίλους. Εκεί πηγαίνουν για κάτι εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο. Πολύ καλά αποτελέσματα εύχομαι. Και ταυτόχρονα να στείλω και άλλους χαιρετισμούς και στο Παγκράτη που έλεγα ότι μας έλειψε. Ήρθε μήνυμα και από το Παγκράτη. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε και εκεί, σε αυτή την έτσι δυναμική γειτονιά. Επίσης στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, στο Ξυλόκαστρο, στην Αγόριανη, στον Παρνασσό, στην Ελάτια, την Καλαμαριά, το Γαλάτσι, το Ηράκλειο της Κρήτης, τη φίλη από τη Θεσσαλονίκη που κολυμπά στον Αρμενιστή, στη Χαλκιδική. Πολλούς χαιρετισμούς και λίγο πιο μακριά, ακόμη πιο μακριά, στο Αμβούργο και στην αγαπημένη οικογένεια εκεί. Επίσης στο Μιντιλόγγι της Αχαΐας, στην Ερέτρια, στο Κρανίδι, στη Θεσσαλονίκη ξανά και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα λόγια. Δεν ξέρω, μπορεί να άφησα κάποια εκκρεμότητα. Θα την έχουμε εδώ σε τραγούδι. Και θα ψάξω και κανένα μήνυμα που δεν απάντησα. Α, ναι, βασικά λέει η Αργεντινή είναι του Μαραντόνα. Μόλις είδα ένα μήνυμα, πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Κανένας δεν νομίζω ότι μπορεί να τον ξεπεράσει. Αλλά τώρα, σε αυτό το Μουντιάλ, και για τελευταία μάλλον φορά, τι να κάνουμε, το Μέση έχουμε.

Αυτή ήταν η Νατάσα Μποφίλιουμ, αυτή ήταν η εκκρεμότητα. Προλαβαίνω και για να στείλω χαιρετισμού στη Δράμα, να στείλω χαιρετισμού και στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία μηνύματα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν αφήσαμε και εκκρεμότητες. Να μην περιμένει πολύ και η Βάνα Δαφέρου μου που έρχεται να πάρει τη σκυτάλη για την επόμενη ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ελπίδα Παπουτσί και την Ερυγκίντζου που ήταν απέναντί μου, η Ελένη Γιανοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Και επειδή σήμερα παίζει Μαρόκο και Γαλλία, το επόμενο τραγούδι δεν είναι ένδειξη προτίμησης προς κάποια ομάδα. Απλά την πρώτη ώρα ακούσαμε ένα γαλλικό. Να μην ακούσουμε τώρα και για το Μαρόκο, αυτό το εξαίσιο πραγματικά τραγούδι Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, έτσι όπως το πρώτο ακούσαμε, με την Άλκη στην πρώτο ψάλτη. Έτσι λοιπόν σας αποχαιρετούμε για σήμερα, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη μέρα. Ευχαριστούμε θερμά για τα μηνύματα και τα λόγια. Αύριο Παρασκευή, αν όλα είναι εντάξει, και πάλι εδώ, λίγο μετά τις 12, για χαρά από εμάς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Γιώργος Καζαντζής έγραψε την μουσική, η Λιλή Βαρίνου τους στίχους, η Λιζέτα Καλημέρη τραγούδησε το Ντάρμα και το Κάρμα, ή το Κάρμα και Ντάρμα όπως είναι ο κανονικός του τίτλος. Τα αφήνουμε έτσι στον αέρα για όσους τα πιστεύουν αυτά, για όσους πιστεύουν στα ζώδια, για όσους δεν μπορούν να αντέξουν την πραγματικότητα και κάπου πρέπει να τη ρίξουμε όλοι μαζί για να προχωρήσουμε παρακάτω. Η ελπίδα είναι αυτή που μας κρατάει ζωντανούς, η ελπίδα είναι αυτή που είναι και στην κονσόλα του ήχου, η ελπίδα Παπουτσή, είναι η Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168-9, η Βάνδα Φέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη έγραψε και ερμήνευσε αυτό το τραγούδι παρέα με τον Ντιόν. Είναι ο παλιός Σκορπιός και η Παυλίνα Βουλγαράκη θα το δώσει την δική της συναυλία, τη δική της βραδιά στην ταράτσα του Λαμπέτη αυτή την Παρασκευή 10 του Ιουλίου, αύριο δηλαδή. Ενώ το Σάββατο ο Σωκράτης Μάλαμας, η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας θα βρεθούν στο Δημοτικό Θέατρο στο Ναύπλιο.

Τελείωσε και το τραγούδι αυτό και πάμε να δούμε πού θα βρεθεί η Νατάσα Μποφίλιου αυτές τις ημέρες, 10 του μήνα, αύριο δηλαδή, στην Κέρκυρα, στο αθλητικό κέντρο του Κανονιού, 13 του μήνα στο Ηράκλειο της Κρήτης, 14 στα Χανιά και 16 στην Ρόδο. Και πάμε να την ακούσουμε όπως τραγούδησε για τις ανάγκες της συναυλίας που έδωσε με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, να την ακούσουμε στην Μαργαρίτα τη Μαργαρό.

Ο Λάκης Παπαδόπουλος και ο Κυριάκος Ντούμος έγραψαν μουσική και στίχους. Η Ελπίδα τραγούδησε «Έτσι απλά σ' αγαπώ». Και επειδή και εμείς σας αγαπάμε, σας πάμε και θέατρο. Έτσι λοιπόν, όπως ξέρετε, το φεστιβάλ της Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 2026 στο Χαλάνδρε έχει ξεκινήσει με ωραίες βραδιές. Εμείς θα σας πάμε αυτή την Παρασκευή, αύριο 10 Ιουλίου, στην παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, μια κομμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στα παράνοια, στην παράνοια των social media, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κομμωδία ή σε δράμα. Πρωταγωνιστούν Αντώνης Δουλουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Όλα αυτά για αύριο 10 Ιουλίου στη Ρεματιά, στο φεστιβάλ της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να παρευρεθείτε, δεν έχετε παρά να στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber του δεύτερου γράφοντας το ονοματάκι σας, το επιθετό σας και το τηλέφωνό σας.

δίκιο έχετε, και πολύ ωραίο τραγούδι και εξαιρετική φωνή όπως πάντα του Μανώλη Μητσιά. Ο γιος του έγραψε τη μουσική, ο Μίλτος Μητσιάς, στους στίχους η Ιωάννα Καλινιάτη, και το τίτλος του «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ». Για να δούμε τι άλλο γίνεται εκεί έξω. Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση του 17ου Διεθνούς Σεμιναρίου Συνάντησης για το Ρεμπέτικο στη Σκύρο, που πραγματοποιείται 12 έως και 19 Ιουλίου. Αν βρίσκεστε εκεί κοντά, πεταχτείτε μια βόλτα. Αν βρίσκεστε στην Άμφισσα, στην πλατεία Κεχαγιά, ο Πάνος Βλάχος θα δώσει τη δική του συναυλία στο πλαίσιο του 8ου Φεστιβάλ Δελφών των Άλλων Είδων 2026. Και βέβαια θυμηθείτε ότι την Τετάρτη, για όσους δεν προλάβατε να πάτε στο Ηρώδιο, ο Σταμάτης Κρανάκης ανεβάζει τη Λυσιστράτη του, μια ξεκαρδιστική όπερα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σταμάτης Καρονάκης, Τάνια Τσανακλείδου και η Σουλτάνα Ιφοφό, με τα χαιρετίσματά μας στην Νέα Καριά Καβάλας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, τον Οροπό, τον Βύρονα, την Καλυθέα, το παλιό Καρλό Βασισάμου, την Σαντορίνη, το Κρόκο Γοζάνη, το Αγρίνιο, το Ηράκλειο της Κρήτης και σε αυτή την ωραία εικόνα που μας στείλατε ο ακροατής που βρίσκεται έξω από το κάστρο της Μονεμβασιάς και περιμένει τη γυναίκα του να βγει και ο γιος ενός έτους χορεύει στο τιμόνι ακούγοντας δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ωραία εικόνα. Ολοκαίνουργιο τραγούδι εδώ, Αντώνης Μιτζέλος και Νίκος Κλησιώτης, και είναι η Μιρέλα Πάχου που τραγουδά με Άλλη Ανατελής. Από το CD που μόλις κυκλοφόρησε, Ρόδινο Φεγγάρι, ψηφιακή κυκλοφορία καλύτερα να το πούμε.

στο τραγούδι με άλλη Ανατέλης. Ο Αντώνης Μιτζέλος έγραψε την μουσική και ο Νίκος Κλησιώτης τους στίχους. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στο Ριζοβούνι, εκεί που κάνετε τις διακοπές σας, αλλά πήρατε το δεύτερο μαζί σας. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Και να πούμε ότι οι τυχεροί που κέρδισαν τις προσκλήσεις για την παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο των Ρέπα Παπαθανασίου για αυτή την Παρασκευή αύριο 10 Ιουλίου στο Θέατρο της Ρεματιάς έχουν ήδη ειδοποιηθεί με μήνυμα, οπότε τρέξτε στα μηνύματά σας να δείτε αν ήσασταν εσείς οι τυχεροί. Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης γράφει τη μουσική, ο Νίκος Αναγνωστάκης στους στίχους και ο Δημήτρης Μπάσης τραγουδάει το «Τι τα θες, τι τα θέλεις μα».

το επόμενο τραγούδι θα μας υποστηρίξει ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτόν τον κόσμο. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έγραψε ο Χριστόφορος Γερμενής και τη μουσική και ο Γιάννης Κότσιρας τους στίχους. Το ερμηνεύει ο Γιάννης Κότσιρας και έχει τον τίτλο «Υπάρχει ελπίδα». Τα χαιρετίσματα μας και στην Πηλαία.

Αυτά έγραψε ο Οδυσσέας Ελίτης, τα μελοποίησε ο Νίκος Ολίνος Κόκοτος και τα τραγούδησε ο Μιχάλης Βιολάρης. Το Δελφινοκόριτσο ήταν ένα από αυτά. Μια μεγάλη διαδρομή για το Μιχάλη Βιολάρη και τέσσερις ωριές εκπομπές που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τσάμπρας με καλεσμένο το Μιχάλη Βιολάρη. Και στις τέσσερις αυτές εκπομπές θα ακούσουμε χαρακτηριστικές στιγμές από τα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι, από την Κύπρο της Αγγλοκρατίας στην Αθήνα της γειτονιάς των Αγγέλων και το Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη, τα κυπριακά τραγούδια που έχει γράψει, τις μπουάτ τις οποίες έχει τραγουδήσει, η ιστορία μιας ολόκληρης χώρας μέσα από αυτή τη διαδρομή του Μιχάλη Βιολάρη. Τα ακούμε σήμερα 5η 9 και αύριο Παρασκευή 10, αλλά και την επόμενη 5η και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ στην εκπομπή του Γιώργου Τσάμπρα.

Το τραγούδι του Μανολοΐζου και του Φονταλάδη, έτσι όπως το ερμήνευσαν εδώ η Χάρης Αλεξίου και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, το αγάπησαμε πολύ και με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, αλλά και αυτό εδώ έχει μια πολύ πιο καλοκαιρινή διάθεση. Και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματα και στην Θεσσαλονίκη που σας άρεσε και το προηγούμενο, το προηγούμενο το Υπάρχει Ελπίδα. Και τώρα πάμε με Στράτο Διονυσίου, Γιώργο Χατζινάσιο και Τάσο Οικονομού.

Πάμε να σας χαιρετήσουμε, έφτασε η ώρα για το φινάλε μας. Ο Γιάννης Κωσταράκης φρόντισε τον ήχο το τελευταίο ημίωρο, τον ευχαριστούμε πολύ. Την Έρη Γκίντου επίσης που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και βέβαια όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο δεύτερο από τη Βάνα Δαφέρμου. Γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2, Παρασκευούλα αύριο και παίρνει 10 ο μήνας. Σήμερα πάντως ο μήνας έχει 9 σίγουρα. Άρα δείτε τα όλα πιο μαλακά, πιο ήρεμα. Απόστολος Καλδάρας, Γιώργος Νταλάρας, τώρα κλαις.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι να σας πω τώρα, ότι δεν μου αρέσει που συνδέεται τις Πέμπτες με αυτή τη μουσική. Και εμένα μου αρέσει, Γιάννη. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Δεν μπορώ να πω λοιπόν ψέματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που όλα αυτά τα χρόνια τις Πέμπτες ξεκινάμε με αυτή τη μουσική, παίζοντας μουσικές, τραγούδια από τον κινηματογράφο. Εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, ροκ συναναστροφές λοιπόν, της Πέμπτης.

Goblin λοιπόν, το σχήμα που έγραψε τις περισσότερες από τις μουσικές για τις ταινίες του Dario Argento, από την Ιταλία, progressive όσο δεν πάει άλλο, στη δεκαετία του 70 και με ήχο πολύ προχωρημένο για εκείνα τα χρόνια, την εποχή βέβαια που κι άλλοι είχαν έτσι φλερτέντονο με το progressive. Εδώ ο Κλόντιο Σιμονέτη και η παρέα του, η Goblin δηλαδή, σε αυτό που ακούσατε από το προφόντο ρώσο του Αρτζέντο, το βασικό θέμα, έκαναν κι άλλα αξιομνημόνευτα, θα έλεγα. Έγινε γνωστός ο θάνατος της Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών πριν από λίγες ώρες, το μάθαμε αυτό, και έχει συνδεθεί και αυτή και εκείνη με τον κινηματογράφο, με τραγούδια. Θα παίξουμε ένα-δυο, μιας και τα προτείνει ο Κώστας και άλλοι από εσάς που μας ακούτε τώρα, και μιας και εμπίπτει βέβαια. Όπως εμπίπτει και αυτό, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ, παιδιά, τι μαθαίνετε γι' αυτό? Γιατί ακούω τις ειδήσεις, τη μία ανοίγουν, την άλλη κλείνουν, τώρα είναι στο κλείσιμο. Είναι άνοιξε, κλείσε το σύστημα αυτό. Απ' την άλλη μεριά δεν είναι να αστείευεται κανείς με θανάτους, με βομβαρδισμούς, με ρουκέτες και όλα αυτά που γίνονται εκεί, αλλά υποτίθεται ότι είχαν ανοίξει, υποτίθεται ότι υπήρχε συμφωνία, υπήρχε συζήτηση για το αν θα υπάρξει συμφωνία και όλα τα σχετικά, και αυτό που τόσα χρόνια πριν τραγουδούσαν οι συγκεκριμένοι, το διασκεύασαν μέσα στα χρόνια πολύ, το ακούσαμε σε πολλές ταινίες, καλά κρατεί. Ποιο? Αυτό εδώ.

Λοιπόν, που λέτε, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Μέσα από το Viber με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα βρείτε τον τρόπο να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στην σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Το επόμενο, όπως και στην παλιότερη εποχή που υπήρχαν τα soundtrack από μία εποχή και μετά, από δεκαετία του 90 και μετά, είχαμε διπλά άλμπουμ έβγαιναν τότε. Το ένα είχε τα τραγούδια της ταινίας, όταν μιλούσαμε για μια ταινία, ας πούμε, όπως το Footloose, με το οποίο θα ασχοληθούμε, θα κάνουμε μια μικρή στάση. Το 1984 βγήκε αυτό, και όπως άλλες ταινίες βέβαια. Και υπήρχε και ένα άλλο άλμπουμ το οποίο είχε τις μουσικές της ταινίας, όχι τα τραγούδια δηλαδή. Εδώ τώρα έχει σωστά επισημάνει πως το συγκεκριμένο ακούστηκε εκεί, γράφτηκε για το Footloose με τη φωνή της Bonnie Tyler, θα το ακούσουμε βέβαια, έτσι ως ελάχιστη μνήα σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Και υπάρχουν και άλλα τα οποία ενώ γράφτηκαν για συγκεκριμένες ταινίες, μετά απέκτησαν μια άλλη ζωή, μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ζωή και πάει λέγοντας. Προς το παρόν αυτό.

Ανακοινώθηκε λοιπόν από την οικογένειά της πως έφυγε χθες από τον κόσμο η Bonnie Tyler μετά από νοσηλεία. Η ουαλή Bonnie Tyler που έκανε με αυτό το περίφημο γρέζι στη φωνή μεγάλες επιτυχίες, ξέρετε ποια είναι τώρα, εσείς που ασχολείστε δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Όπως ξέρετε η παλιότερη και αυτή η συνεργασία που είχε με τη Σοφία Αρβανίτη, έτσι, εδώ στη δεκαετία του 90 πια, το 1992 ο Μιχάλης Ρακιντζής μαζί με τον Τέρι Σιγανό έγραψαν το τραγούδι «Πεθαίνω στην ερημιά» και μάλιστα είχε έρθει η Bonnie εδώ στην Ελλάδα, είχε πάει και είχε τραγουδήσει μαζί, έτσι, είχαν γίνει διάφορα τέτοια ωραία. Ωραία με την καλή είναι, δεν σαρκάζω. Υπήρχε ένας διεθνισμός, θα έλεγα, στα εκείνα τα χρόνια και ήταν απρόσμενο για τους μη γνωρίζοντες αυτό όλο που έγινε, όπως και το άλλο με τον Γκίλαν, έτσι, με τον Ρακιντζή. Λοιπόν, απαντώ σε μηνύματα παράλληλα. Θα απαντήσουμε σε πολλά, το ξέρω σήμερα που μιλάμε και παίζουμε για τον κινηματογράφο. Αυτό ήταν το 1984. Είπαμε ότι το συγκεκριμένο φιλμ είχε και τεράστια επιτυχία στην εποχή του, αλλά και τα τραγούδια της ταινίας. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για το Footloose του 1984 και την ίδια χρονιά ένα άλλο πολύ λιγότερο γνωστό, εντελώς λιγότερο γνωστό φιλμ, το Naked Face. Το μόνο ενδιαφέρον του είναι πως παίζει ο Ρότζερ Μουρ εκεί στο ρόλο ενός ψυχιάτρου, ψυχαναλυτή, κάτι τέτοιο, αλλά έχει ενδιαφέρουσα μουσική από το Michael J. Lewis, αυτή εδώ δηλαδή, από την ίδια χρονιά, γιατί συνέβαιναν και άλλα το 1984.

Δεν θυμάμαι πως ήταν ο ελληνικός τίτλος, το Naked Face. Όχι, θα το δω όμως, θα το βρούμε. Δεν υπάρχει τίποτα που να παραμένει κρυφό πια. Λοιπόν, ναι, αγαπημένο μου γράφει, το πεθαίνω στην ερημιά χωρίς αναστολές. Το εκφράζω. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχουν αναστολές. Είναι η θεωρία γνωστή με τα κολοκυθάκια. Σε κάποιους αρέσουν πάρα πολύ, σε μένα καθόλου. Το ίδιο είναι και η γεύση, η μουσική, ειδικά για το αυτό της, για την καθημερινότητα, για την τέχνη της καθημερινότητας. Γι' αυτό μιλάμε τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασικά το τραγούδι. Και όταν καταφέρει και σκίσει το χρόνο και πάει και αλλού και περάσει τις εποχές και όλα αυτά, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συναντήσουμε τους τίτλους και το λέω από τώρα για να μην χρειαστεί να διακόψω αυτό το εξαιρετικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλά στην υγεία του ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφου F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρεται αυτήν την ώρα με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Ξεκινά άμεσα και η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να επαναρχίσουν οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Νέες αναφορές από το Ιράν για αμερικανικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ο καιρός τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, το λέω αυτό για όσους και όσους έχετε στέρηση, γιατί σήμερα και αύριο δεν έχει Μουντιάλ, έτσι κι αλλιώς τελειώνει αυτό τώρα κάποια στιγμή, πόσο στις 19 πόσο είναι, πότε τελειώνει, τότε, μπας περιπτώσει που τελειώνει. 19, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια, το επιβεβαιώνει, και προχθές που λέγαμε στις 6 του μήνα που μιλήσαμε για τον Γιάννη Σπάθα και έκανα εκείνη την αναφορά πως μπορεί και να μην είναι τυχαίο που το 2020, ένα χρόνο μετά τον Γιάννη, την ίδια μέρα δηλαδή, ο μεγάλος μαέστρος, ο Ένιο Μωρικόνε, έφυγε από τον κόσμο, 6 Ιουλίου του 2020, βρήκα την ευκαιρία και ζητήσατε κάποια Μωρικόνε. Θα παίξουμε 2 από αυτά, το ένα τέλειωσε, το άλλο αρχίζει αμέσως.

Θα συνεχίσουμε να παίξουμε μια-δυο μουσικές που έχετε ζητήσει. Προηγουμένως να πω πως στις επανεκδόσεις αυτής της περίοδου υπάρχει αυτή με τον ανεκδίκητο ελληνικό τίτλο «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσου δράσης», ανεκδίκητος εντελώς για τον Dial M for Murder, του 1954 του Alfred Hitchcock, βασισμένο στο θεατρικό και εδώ του Frederick Knott, με ένα μοντέλο, δηλαδή εσείς που έχετε την μανία του κινηματογράφου ή σπουδάζετε κινηματογράφο, όλα αυτά, ή σας ενδιαφέρει το μοντάζ, που ειδικά στις μέρες μας έχει εξελιχθεί κιόλας με τα ψηφιακά μέσα και όλα αυτά, εκεί θα δείτε τι γίνεται εσωτερικού χώρου, μοντάζ, μοντέλο αυτό που έχει κάνει ο Hitchcock. Εκεί για μια φορά ακόμα, εκείνος και οι συνεργάτες του, αλλά ο ίδιος βρισκόταν ως μάτι και ως πράξη πίσω και από όλους τους συνεργάτες του, ακόμα και αν τους άφηνε την ελευθερία να κάνουν τα πράγματα που τον ενδιέφεραν ή τους ενδιέφεραν. Αυτός ήταν πριν και μετά από την ιστορία αυτή. Είναι η γνωστή κατάσταση αυτή που προσπαθεί να δολοφονεί στη γυναίκα του αυτός ο τύπος, ας πούμε, αλλά το τέλειο αυτό σχέδιο αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, είναι γνωστό όλο αυτό. Το έχει πει ο Πόε στα διηγήματά του από τα πολύ παλιά. Εδώ υπάρχει και κινηματογραφημένο, είπαμε, βασίζεται στο θεατρικό έργο του Νότ και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μια εκδοχή κινηματογραφική του 1954 που κρατάει μέχρι και σήμερα το ενδιαφέρον ζωντανό.

Βέβαια, έγινε και επανέκδοση, όχι remake τέλος πάντων, δεν βρίσκω τη λέξη. Το ξαναφτιάξανε, αν το πούμε περιφραστικά, το φιλμ αυτό αργότερα, πολλά χρόνια πριν, όχι. Ο Χίτσο βέβαια, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς σε σχέση με τα φιλμ που έγιναν ξανά από άλλους δημιουργούς και έφεραν παλιότερα την υπογραφή του. Η Grace Kelly, η πρωταγωνιστή, ναι, εκείνη είναι η πρωταγωνίστρια του φιλμ. Είναι εδώ που αυτός είναι πρωταθλητής του τένις και ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός του τον απατά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει γίνει ανάλογο, δεν ήταν ακριβώς ανάλογο, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί βασίστηκε και η άλλη ταινία με τον Μάικλ Ντάγκλας, η Άπιστη. Αυτό περίπου εκεί βασίστηκε ή τουλάχιστον επηρεάστηκε, αν θυμάμαι καλά, την ταινία αυτή με τον Ντάγκλας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, για όλα αυτά που γράφετε. Ανταποδίδω τις ευχές και το Σαζάμ πήρε φωτιά, μου γράφει ο Ηρακλής. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, αλλά είναι και μερικά τα οποία δεν τα βρίσκουν και τα ψαχτήρια, από αυτά που παίζουμε δηλαδή εδώ τις Πέμπτες για τον κινηματογράφο, και δυστυχώς δεν έχουν κυκλοφορήσει όλα αυτά τα soundtrack. Όχι εδώ τώρα, προκειμένου του Πράισνερ και τα άλλα, και του Μωρικόνε, μιλάμε για άλλα. Να, όπως αυτό εδώ τώρα που θα ακούσουμε, με την υπογραφή του Τζόι Σαΐσι.

Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ορισμένα είναι και στο όριο μιας συγκίνησης, εκ μέρους μου δηλαδή. Να, αυτό που μου έγραψε μόλις ο Αντώνης. Το 2007, ενώ ήμουν φαντάρος, άκουσε ένα βράδυ σε μια εκπομπή το θέμα αυτό από το Fountain. Τότε ακριβώς βγήκε η ταινία και γράφει κι άλλα, δεν θέλω να τα μεταφέρω δημόσιες. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη, για αυτά που γράφεις. Έχουμε συνδεθεί όλοι μας με το ραδιόφωνο με αυτόν τον τρόπο. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι ξένα τραγούδια, γιατί το δεύτερο είναι το ραδιόφωνο για το ελληνικό τραγούδι, έτσι, δεν μην τρελαθούμε. Όμως από την εκπομπή της Αρχοντούλας Πέτρου άκουσα, ας πούμε, πρώτη φορά τους Dire Straits. Και εγώ στο στρατό κάποτε, το έχω πει και δημόσια αυτό και άλλοτε. Θέλω να πω, συνδεόμαστε με τις μουσικές και τα τραγούδια. Και δει εδώ τα κινηματογραφικά, ξέρω πως τα ψάχνετε, ξέρω, και το ξέρω επειδή με ρωτάτε, σας απαντάω. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση έντονη τις Πέμπτες, όχι πως τις άλλες μέρες δεν υπάρχει, υπάρχει γενικώς. Αλλά τις Πέμπτες, είπαμε, οι μουσικές του κινηματογράφου, που κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορεί να είναι γραμμένα αυτά όλα για ταινίες ή για ταινίες που δεν γράφτηκαν ακόμα, δεν έγιναν ακόμα.

Να, αυτό που τέλειωσε δεν έχει γίνει για ταινία. Ο Μάνος Κονδυλάκης μας το έστειλε, αλλά είναι τόσο άρτιο που εσείς οι φίλοι σκηνοθέτες, άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια που ξέρω μας ακούτε, να λοιπόν, μια ταινία που μπορεί να μην, απλώς να μην έγινε ακόμα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντεζης έρχεται εδώ για το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος το δεύτερο, αύριο στις 3, θα μας ακούσετε και πάλι, εκτός θεματικού απρόπτου, με τις ροκ συναστροφές της Παρασκευής. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου ως μαζόγλυπος. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μια ανάμεικτη μετεωρολογικά καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 4. Ο Γιάννης Κουσταράκης είναι στον ήχο, Σιδερής Πρυδίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και με αυτά τα σταυροδρόμια από τον Βαγγέλη Μαχαίρα, από τον σολίστα του Μπουζουκιού και συνθέτη, ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Είπα σολίστα του Μπουζουκιού, τον ακούσαμε. Είπα και συνθέτη, θα τον ακούσουμε τώρα. Η στίχη γραμμένη από τη Βίκη Γεροθόδρου, τραγουδά ο Γιάννης Κότσιρας, «Κάπου θα βρεθούμε».

Το έγραψε ο Γιάννης Μελιώκας και το τραγούδισε μαζί με την Γλυκερία «Το κάπου θα συναντηθούμε». Εδώ, όπως είπαμε πριν, είναι η ελπίδα ότι κάπου θα συναντηθούμε, και στο επόμενο είναι μια συνάντηση που έγινε κάπου και έχει αφήσει αμυδρές αναμνήσεις.

στο μπαράκι πριν συναντήσαμε τον Πασχάλη, αμέσως μετά κρατήσαμε αυτό το κάπου της συνάντησης που είναι βεβαίως τοπικό και όχι χρονικό. Κάποιος κάπου κάποτε, ένα παλιό τραγούδι, το έχουμε ξανακούσει, με Νελό Θεοφανίδης, ο Χρήστος Γιανακόπουλος και ο Μίμης Τραϊφόρος έγραψαν τους στίχους, η Σοφία Βέμπο το τραγούδισε, παράλληλα και η Ρένα Βλαχοπούλου τότε και πολλά χρόνια αργότερα, το 1980, το είχε συμπεριλάβει η Μαρινέλα σε αυτό το μεγάλο δίσκο που έκανε με τραγούδια που είχε πρώτο τραγουδήσει η Σοφία Βέμπο ή που είχε τραγουδήσει η Σοφία Βέμπο, ενώ η Μαρινέλα με τη βοήθεια της τεχνολογίας αργότερα συναντήθηκε σε συναυλία της με τη φωνή της Σοφίας Βέμπο.

Το ίδιο τραγούδι τώρα θα το συναντήσουμε πολλά χρόνια μετά, εννοώ για το Κλές. Δεν μιλάω για την ηχογράφηση αυτή με τη Μαρινέλα. Μιλάω για το Κλές, το τραγούδι του Λέω Ραπίτη και του Κώστα Κοφινιώτη. Θα το συναντήσουμε πολλά χρόνια αργότερα, όταν η Δήμητρα Γαλάνη το έχει συμπεριλάβει στην αρχή και το τέλος ενός τραγουδιού με τον τίτλο Το Άρωμα, μέσα στο άλμπουμ Το Σ' Αγαπώ Μπορεί. Δήμητρα Γαλάνη, μουσική και ερμηνεία, Μαριανίνα Κριεζή στους στίχους.

0: Αυτό δυστυχώς φοβάμαι ότι λόγω ειδήσεων δεν θα προλάβουμε να το ακούσουμε ολόκληρο. Είναι ένα τραγούδι που είχε μελοποιήσει ο Σταμάτης Κραουνάκης, στίχους του Βασίλη Τσιτσάνη, για τη Σοφία Βέμπο. Έτσι είχε πρωτοβγεί με τη Δήμητρα Γαλάνη στο άλμπουμ «Χάνουμε γιατί ρεμβάζω». Όμως η Δήμητρα Γαλάνη το ξανατραγούδησε όταν συμμετείχε στο άλμπουμ του Σταμάτη Κραουνάκη με τον Χρήστο Γεροντίδη, «Λαϊκά τραγούδια ο Τίγρης». Όσο προλάβουμε.
1: Στο ποτήρι θα το ρίξω και στο μεθύσι το γλυκό θα ζαλιστώ και τα φαρμάκια μου σ' αυτό μέσα θα πνίξω για να μπορέσω μια σταλιά να ξεχαστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Διαφορετικό το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίωρο. Αυτή ήταν μια καντάδα για τον Διονύσιο Σολωμό, γραμμένη από τον Γιάννη Μπαξπυρόπουλο, τραγουδισμένη από τον Γιώργο Νταλάρα και τη χοροδία του Διονύση Αποστολάτου. Είστε πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίντεζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και να, άλλη μια καντάδα εδώ με ποίηση του Διονύσιου Σολωμού, μελοποιημένη από τον Νίκο Ξηδάκη και τραγουδισμένη σχετικά πρόσφατα, ξανατραγουδισμένη από τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη.

Ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης τραγούδησε την Ξανθούλα του Διονύσιου Σολομού στη μελοποίηση του Νίκου Ξηδάκη μέσα στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε και σε δίσκο «Σε άγριο δάσος», ένας δίσκος στον οποίο υπάρχουν μελωδίες του Νίκου Ξηδάκη τραγουδισμένες από τον Αλέξανδρο Καψοκαβάδη, και θα πάμε στο συνθέτη, στον Νίκο Ξηδάκη, με τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη. Θα τον ακούσουμε στην ωραία κοιμωμένη.

μετά την ωραία κοιμωμένη εις διπλούν στο «Ξύπνησε η πόλη». Πολύ όμορφες εικόνες γραμμένες από τον Νεφέρη Παπαδόπουλο, μελοποιημένες από τον Γιάννη Σπανό και τραγουδισμένες από τη Βίκη Μοσχολιού σε αυτό το τραγούδι στο «Ξύπνησε η πόλη». Όπως είπαμε, ας το εξειδικεύσουμε τώρα. Από το «Ξύπνησε η πόλη» στο «Ξύπνα αγάπη μου», πρώτο βραβείο για το Μεσογειακό Φεστιβάλ Τραγουδιού της Βαρκελόνης το 1960, πρώτο βραβείο για τον Κώστα Γιαννίδη που το έγραψε και την Ανά Μούσχουρη που το τραγούδισε.

0: πρέπει να φύγουμε κι εμείς όμως για να παραδώσουμε σκητάλη ραδιοφωνική στον Μιχάλη Γελασάκη για τη συνέχεια, την επόμενη ώρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Κουσαράκη που ήταν στον ήχο, ο Σιδερής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Ξύπνα, φτάσαμε. Είναι ο Γιώργος Δημητριάδης που θα μας πάει μέχρι τις 5. Μια χαρά.
1: Καθισμένο στο τέλος, εκεί στη θέση.

ξύπνα, φτάσαμε. Oh.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η πρώτη μέρα, η καλημέρα της δικής μου ζωής και εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο και αδέσποτες νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Ήδη σας έχουμε πει ότι δεν θα είμαστε μόνοι μας στο στούντιο. Θα έχουμε παρέα και καλή παρέα. Θα έχουμε τον άνθρωπο που ακούσαμε μόλις σε αυτό το τραγούδι. Έναν άνθρωπο που ζει, έχω την αίσθηση, και αναπνέει με τη μουσική, την φωτίζει, την βλέπει, την παρακολουθεί, συμμετέχει σε αυτήν από πολλές διαφορετικές γωνίες, από πολλές διαφορετικές θέσεις, παρακολουθεί το θέατρό της και το δημιουργεί. Είναι στην παρέα μας ο Φώτης Σιώτας. Φώτη, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για τον ωραίο πρόλογο. Χαρά μου που βρισκόμαστε.
0: Έτσι δεν είναι όμως? Είσαι ενορχιστρωτής, είσαι μουσικός, είσαι ερμηνευτής, κάποιες φορές συμμετέχεις και σε παραστάσεις, ας πούμε, στη σκηνική λειτουργία. Τι από όλα αυτά τελικά είναι αυτό που σε χαρακτηρίζει περισσότερο, ή τα κυνηγάς εσύ όλα, τη βεντάλια αυτή όλη? Είναι κάτι που προέκυψε στο δρόμο, και το ένα και το άλλο και όλα αυτά, πώς?
1: Θα έλεγα περισσότερο μουσικός, σαν αν πω κάτι, σαν ιδιότητα. Αλλά πάντα άνθρωπος που μπλέκομαι με παρέες, με τη μουσική, δηλαδή από μπάντες, από χοροδίες πιο μικρός, από ομάδες μουσικές. Έτσι ήρθε μετά και το θέατρο κάπως, που είναι μια ομαδική έτσι κατάσταση, μια τέχνη όπου συνεργάζονται οι άνθρωποι. Οπότε κάπως πάντα μπλέκομαι σε παρέες και σε δημιουργικές έτσι ομάδες.
0: Και το θεωρείς και μια δημιουργική συνθήκη, υποθέτω αυτό. Με αφορμή μια παράσταση είσαι εδώ σήμερα στην παρέα μας. Αλλά πριν πάμε στα επιμέρους αυτής της παράστασης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, τα πρωτοκάλια της παλαιάς Επιδαύρου, έχω την αίσθηση ότι είσαι από αυτούς τους μουσικούς παύλα συνθέτες που έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ θέατρο. Αυτό προέκυψε, είναι κάτι που εσύ το επιδιώκεις, είναι κάτι που νιώθεις να σου δίνει περισσότερη ελευθερία κινήσεων όσον αφορά τη μουσική που παράγεις και παρουσιάζεις?
1: Θα έλεγα ότι ξεκίνησα τυχαία, κάνοντας χορό στην αρχή, μουσική για χορό με μια ομάδα, με τους Συνεκβανών, μια ομάδα χορού που ήταν αρκετά δραστήρια την πρώτη δεκαετία του 2000. Κατεβαίνοντας λοιπόν στην Αθήνα, γνώρισα αυτή την ομάδα και από εκεί μπήκα, από το χορό ξεκίνησα και μετά μπήκα στο θέατρο. Ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, με ενδιαφέρει πολύ, για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι η αίσθηση αυτό της συνδημιουργίας. Το άλλο είναι το ρεπερτόριο, το οποίο με ιντριγκάρει και μου αρέσει πάρα πολύ και είναι τεράστιο. Κλέβω έτσι πολλά πράγματα από τον τρόπο δουλειάς και των ηθοποιών και των σκηνοθετών. Ήταν μια συνθήκη τελικά που μου τέριαξε. Το ότι μπορώ να δοκιμάζω πολλά πράγματα, να πειραματίζομαι και με και στιλιστικά, ας το πω έτσι, αλλά και τεχνικά και μουσικά. Και νομίζω ότι δεν το επιδίωξα ακριβώς, αλλά μάλλον είναι κάτι που μου τέριαξε.
0: Ναι. Είσαι και θεατής, πηγαίνεις να δεις παραστάσεις?
1: Όσο μπορώ, ναι. Όσο περνάει ο καιρός, ναι. Προσπαθώ να είμαι και ακροατής και θεατής.
0: Πόσο εύκολα όμως μπορεί κάποιος να παραμένει θεατής και να μην προσπαθεί να αποκωδικοποιεί διαρκώς εκείνη την ώρα τη σκηνική πράξη?
1: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά είναι και ένα κλικ που το έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη να είμαι ακροατής και θεατής. Προσπαθώ να μπαίνω, να βγαίνω από αυτό και να παρακολουθώ κάτι.
0: Να προστασιοποιείσαι και να ξαναμπαίνεις στο ρόλο απλά του δέκτη.
1: Ακριβώς. Εντάξει, δεν γίνεται πάντα και πάντα θα υπάρχουν σκέψεις και στιγμές που μπορεί να σκεφτείς έτσι διαφορετικά από ότι ένας ακροατής, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω ανάγκη και σαν άνθρωπος, νομίζω. Δηλαδή είναι κάτι που με γεμίζει και το θέλω.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα, τα ξεχασμένα δάκρυα, ένα αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής, και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την παράσταση που παρουσιάζεται σε λίγες μέρες.

0: Εδώ από τα δύο λάθη, Θοδωρής Γκόνης στα λόγια, η μουσική δική σου, Φωτισιώτας δηλαδή, και η μουσική και η ερμηνεία. Έχω μια αίσθηση και το έχω πει και αρκετές φορές στον αέρα, ότι αυτό το τραγούδι κάπως είναι σαν να έχεις κάποια σχέση με τη Λατινική Αμερική, σαν μια τέτοια σχέση, ας πούμε, από παλιά ξεχασμένα τραγούδια με μπάντζο, δεν ξέρω εγώ τι, και κάπως είχες, υπήρχε κάπου ένας ήχος στο πίσω μέρος του μυαλού σου τέτοιος, και ενδεχομένως και από παλιά ρεμπέτικα. Και κάπως αυτό το
1: έχουν
0: πράγμα...
1: βάσει όλα αυτά που λες. Είναι ο ήχος από τα δύο λάθη, mm-hmm. που στηρίχθηκε στις κιθάρες, δηλαδή και στη Χαβάγια, την κιθάρα που παίζει ο Κωστής ο Κωστάκης, στον τρόπο που παίζει ηλεκτρική κιθάρα και το όργανο, ότι είναι πολύ παλιό, ο Κλέον Αντωνίου. Οπότε είχε ένα τέτοιο χρώμα όλος ο δίσκος, θα έλεγα. Όχι όλα τα τραγούδια, αλλά σε αρκετά από τα τραγούδια είχαν έτσι μια τέτοια αύρα, ας το πω, λατινοαμερικάνικη, μαζί με τραγούδι ίσως το 60 δικό μας και κάπως...
0: Γιατί άκουγα, ας πούμε, με πήγε κατευθείαν αυτό το τραγούδι, και όσες φορές το ακούω, ας πούμε, σε κομμάτια που έχω ακούσει από τον Κώστα Μπέζο, ας πούμε, ναι, που ναι. και εκείνος με τη Χαβάγια είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό όργανο.
0: Λοιπόν, μην ξεφύγω όμως πολύ, γιατί θα ξεφύγω πολύ άμα ξεφύγω, και να γυρίσω στην αφορμή για την οποία ήρθες εδώ σήμερα και σε ευχαριστώ πολύ. Τα Πορτοκάλια της Επιδαύρου, 17 και 18 Ιουλίου, τώρα σε λίγες μέρες, στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, το εξαιρετικό θέατρο, εξίσου υπέροχο με το μεγάλο θέατρο, αυτό το μικρό θέατρο, και θέλω να μου πεις εσύ τι θα κάνετε, τι θα συμβεί σε αυτό το μικρό θέατρο στις 17 και 18 Ιουλίου στις 9.30 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.
1: Είναι τα Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου ο τίτλος. Είναι κείμενα του Θοδωρή Γκόνη. Ο Θοδωρής, νομίζω, είναι από τα πρώτα του βιβλία που έβγαλε, είχε αυτόν τον τίτλο, τα Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό το κείμενο. Αφορμή, θα έλεγα, ο άξονας μάλλον είναι κάποια κείμενα από αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά είναι μια ιστορία για τον προηγούμενο αιώνα, για τους προγόνους, έχει μεγάλη σχέση με τον τόπο, γιατί είναι και τόπος καταγωγής του Θοδωρή, όχι η Επίδαυρος, αλλά τον Ναύπλιο, και γενικά έχει πολλές μνήμες και εμπειρίες από την περιοχή εκεί, και έχει αρκετά τραγούδια.
0: Πρωτότυπα
1: τραγούδια. Ένα τραγούδι υπάρχει διασκευή, τα Μαύρα Μάτια, που είναι του Νίκου Ξηδάκη. Τα υπόλοιπα τραγούδια είναι καινούρια και κάποια χωρικά. Και είναι μια ιστορία για τον τόπο, για τους ανθρώπους της προηγούμενης γενιάς, έτσι όπως τους έχει στο μυαλό του μέσα ο Θοδωρής. Και είναι βασικά μια παράσταση για τον προηγούμενο αιώνα, όπως λέει και αυτός, ότι θα ασχοληθούμε σε αυτή την παράσταση με τον προηγούμενο αιώνα, γιατί ο καινούργιος αιώνας ακόμα είναι μικρός, δεν έχει πάει, είναι εξαναβολής, δεν έχει πάει ακόμα φαντάρος.
0: Ακριβώς, είναι ανήλικος. Μια ιστορία αγάπης διαβάζω για τη μοναχοκόρη του παλαιού αγροτικού ιατρού της Επιδαύρου, που με το αίμα της έβαψε, λέει, για πάντα τα πορτοκάλια της παλαιάς Επιδαύρου, τα κατακόκκινα σαγκουίνια. Για να συνεργάζεσαι ξανά με τον Θοδωρή Γκόνη, φαντάζομαι ότι η συνεργασία πηγαίνει καλά, γιατί είχατε συνεργαστεί και παλιότερα σε δίσκους που έχεις κάνει. Σε ενδιαφέρει πολύ ο λόγος, ή επειδή έχεις αυτή την αυτονομία του μουσικού πέρα από το συνθέτη, δίνεις το βάρος σου στον ήχο πιο πολύ?
1: Όταν θέλησα να γράψω τραγούδια τα οποία να πατάνε και στο τραγούδι του τόπου μας, απευθύνθηκα στο Θοδωρή. Ήταν ο πρώτος που απευθύνθηκα, γιατί μου άρεσαν πολύ τα τραγούδια που έκανε πριν, κυρίως τα τραγούδια που έκανε με τον Νίκο Ξηδάκη και τον Ορφέα Περίδη, κάποια τραγούδια, και επειδή τον ήξερα από το θέατρο, είχαμε μια σχέση, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απευθύνθηκα. Εκεί υπήρξε μια, νομίζω, χημεία, δηλαδή κάπως αβίαστα βγαίνουν τα πράγματα. Οπότε κάναμε δύο δίσκους. Κάναμε τα δεύτερα και τα δύο λάθη. Κάναμε και μια παράσταση στο σφαγείο του έρωτα σε κείμενα του Παντελή Μπουκάλα. Πριν 5 χρόνια.
0: Φοβερή και αυτή η παράσταση. Και ξανά καινούργια τραγούδια. Θα τα κυκλοφορείς σε αυτά τα κομμάτια μετά, ή θα έχουν και αυτά την τύχη που συνήθως έχουν τα θεατρικά?
1: Σκέφτομαι να τα γράψω επί τόπου εκεί, δηλαδή να προσπαθήσω όσο μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω μια πολυκάνα λιχογράφηση, και ίσως μετά με μια μικρή επεξεργασία να υπάρχει το υλικό τουλάχιστον και σαν αρχείο. Mm-hmm. Θα δούμε, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται, θα μπορέσει να βγει ίσως κιόλας, ή να τα ξαναγραφτούν και στο στούντιο, και αυτό υπάρχει σαν ιδέα.
0: Mm-hmm. Ωραία, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη και ο Φώτης Χιώτας ήταν καλεσμένος στο δίσκο του Δημήτρη Μιστακίδη, το Εσπεράντο. Φώτη, έχεις λειτουργήσει αρκετές φορές και ως ερμηνευτής και σε δουλειές του Θανάση Παπακοσταντίνου και εδώ ως καλεσμένος και στα live σου. Είναι κάτι που σου δημιουργεί έτσι μια μηχανία ή αυτό προέκυψε εξ ανάγκης ότι τα κάνω όλα, ενορχιστρώνω, παίζω, γράφω μουσική ας πούμε... να κάνω και αυτό, να το δοκιμάσω ή είναι...
1: θα έλεγα, εντάξει, είναι ένας ρόλος άλλος. Το είχα το τραγούδι, εγώ έτσι γνώρισα και τη μουσική, αλλά πιο πολύ μέσα από τις χοροδίες, όχι σαν τραγουδιστής, ερμηνευτής, ας πούμε, σολίστας,
0: σόλο, ναι,
1: ας το πω έτσι, σολίστας. Αλλά στις παρέες πάντα τραγουδούσα και εντάξει, επειδή είναι αρκετά ιδιαίτερος ο τρόπος μου και μονοδιάστατος, δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα μεγάλο φάσμα σαν ερμηνευτής. Έχω τις ιδιαίτερες στιγμές μου που εκεί που αισθάνομαι καλά ή αισθάνομαι ότι ταιριάζει, ναι,
0: το δίνεις, το λες.
1: Λέω για ένα τραγούδι.
0: Λες για ένα τραγούδι. Να ξαναγυρίσω λίγο στην παράσταση, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω εάν θεωρείς ότι τώρα με όλη αυτή την ταχύτητα των πραγμάτων, ότι στο θέατρο μπορείς να βρεις έναν άλλο χρόνο δράσης, έναν άλλο χρόνο δημιουργίας. Το τραγούδι είναι πιο αγχωτικό, έχω την αίσθηση. Η ψηφιακή κυκλοφορία, να βγει, να το κάνω, να κάνω άλμπουμ, δίσκους. Το θέατρο σου δίνει μια άλλη ταχύτητα ή θέλεις αυτή την άλλη ταχύτητα, την λίγο πιο αργή στον τρόπο δημιουργίας των πραγμάτων.
1: Ναι, είναι και στη δημιουργία είναι έτσι τα πράγματα. Αν και, εντάξει, όταν... δουλεύεις, δεν ξέρεις αν πώς θα πάνε τα πράγματα και με το χρόνο προετοιμασίας μιας παράστασης. Μπορεί να μην ευστοχήσεις, μπορεί να προκύψουν άλλα θέματα, αλλά είναι μια περιπέτεια δηλαδή. Όταν είσαι σε μια παράσταση, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει το θέατρο και βλέπουμε πόσο αγκαλιάζεται από τον κόσμο, δηλαδή πόσο ο κόσμος στηρίζει τις παραστάσεις και το θέατρο, δείχνει ότι όλοι έχουμε έναν... την ανάγκη ενός χώρου που θα μπούμε μέσα και κάπως όλο αυτό το πράγμα που έχουμε μέσα στη μέρα μας, που είναι η πληροφορία, η ένταση, όλη αυτή η τσίτα και η ταχύτητα, ας το πω έτσι, όλοι έχουμε ανάγκη να βρεθούμε σε ένα χώρο που να αυτά τα πράγματα να μην ισχύουν, να ισχύει ας πούμε μια ησυχία και μια ευκαιρία για να φύγει το μυαλό και να είσαι σε μια άλλη συνθήκη. Το θεωρώ ανθρώπινη συνθήκη δηλαδή. Mm-hmm. Από τις λίγες δηλαδή στιγμές μέσα στη μέρα που κάποιος μπορεί να κάτσει απλά και να δει κάτι και να...
0: Το δικαίωμα στην παύση, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, έτσι. Να πούμε επίσης, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι παίζεις μαζί και με άλλους μουσικούς, τον Δημήτρη Χατζηζήση και τον Γιώργο Θεοδωρόπουλο, επισκηνείς στην παράσταση. Δεν είναι ότι θα ακουστούν κάποια τραγούδια.
1: Όχι,
0: από
1: όχι, είναι όλο ζωντανό. Ουσιαστικά δηλαδή και η παράσταση αυτή είναι ότι φτιάχνουμε ένα τόπο. Φτιάχνουμε ένα σπίτι παλιό. Οπότε έχουμε ένα πιάνο τείχου, είναι η μουσική, είναι μια αυλή, είναι ένα δέντρο, είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούμε να πούμε ότι η παράσταση δεν μιλάει για κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή για συγκεκριμένους χαρακτήρες. Μιλάει για μια γενιά ανθρώπων, ανθρώπους του Μόχθου, ανθρώπους οι οποίοι... μεγάλωσαν, ερωτεύτηκαν. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθούμε να πούμε μια ιστορία για όλους τους ήρωες, ας πούμε, του Θοδωρή, μέσα από από τα κείμενα αυτά, από τη σειρά αυτών κειμένων. Αλλά είναι ωραίο γιατί γίνεται οργανικά, το παίζουμε ζωντανά. Και πάντα αυτό είναι, ειδικά σε αυτό το χώρο, νομίζω θα είναι και μια πολύ ωραία εμπειρία και για μας, ξεχωριστή.
0: Ωραία, λοιπόν, επειδή έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα και δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, να μην το κόψω, πάμε να ακούσουμε κάτι που μας έστειλες από την παράσταση, ένα μικρό μουσικό θέμα ίσα ίσα μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σως και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
9: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δύο λάθη από το ομότιτλο άλμπουμ ήταν ο Φωτισιώτας, ένα από τα τραγούδια που θεωρώ ότι και αυτά δείχνουν την ταυτότητα του δημιουργού Φωτισιώτα. Είναι εδώ στην παρέα μας, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης τώρα φροντίζει τον ήχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Το ξαναλέω, δεύτερο πρόγραμμα στο Viber. Έρχονται τα μηνύματά σας, τα βλέπω εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, είναι ο Φωτισιώτας στο άλλο μικρόφωνο. Λέγαμε για την παράσταση «Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου», μια παράσταση που έχει γράψει ο Θοδωρής Γκόνης και σκηνοθετεί. Να πούμε λίγο και τους, και τους άλλους συντελεστές. Ποιοι παίζουν?
1: Είναι η Ιωάννα Παπά, Χριστίνα Μαξούρη,
0: Ροξάνη Καρφή.
1: Ροξάνη Καρφή, είναι ο Χάρης Χαραλάμπους.
0: Η
1: Ναταλία Μπάκα που παίζει, αλλά έχει κάνει και την επιμέλεια της κίνησης.
0: Και παίζει και ο Θοδωρής
1: Γκόνης. Και παίζει και ο Θοδωρής, βέβαια.
0: Τι κάνει ο Θοδωρής Γκόνης στην παράσταση?
1: Σίγουρα,
0: θες να κάνεις spoiler?
1: Spoiler θα πω ότι στην αρχή ποτίζει. Αυτό θα πω.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Ποτίζει, δεν ήταν spoiler ακριβώς.
1: Ποτίζει ήτανε... έξω από το σπίτι που έχουμε στήσει εκεί.
0: Ήταν trailer αυτό που έδωσες.
1: Νομίζω είναι περνάμε ωραία στις πρόβες. Εντάξει, τώρα αυτό πόσο κοινότυπο
0: και
1: ακούγεται.
0: Και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Καλά, ναι, όλα αυτά. Αλλά έχει φτιάξει ένα πράγμα πολύ όμορφο. Δεν είναι απλά μια σύνδεση από κείμενα. Είναι μια ιστορία που νιώθω ότι τον αφορά πολύ. Και έχει και πάρα πολύ ωραίους στίχους και νομίζω ότι έχουμε κάνει κάτι όμορφο.
0: Λοιπόν, 17 και 18 Ιουλίου στις 9.30 στο Μικροθέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Και ήθελα, Φωτίση, όταν σε ρωτήσω και τι άλλα πράγματα κάνεις. Είπαμε πριν ότι έχεις μπει στο θέατρο για τα καλά και οργώνεις τον χώρο αυτό, το σκηνικό. Ετοιμάζεις μουσικές για άλλες παραστάσεις, τραγούδια, θα συμμετέχεις?
1: Αύριο θα παίζουμε με τον Γιάνν Βάν, έχουμε μια συναυλία, παίζουμε στο Άπες Μαζόγλου που πάνω από το Θέατρο Τέχνης έχει ανοίξει ένας καινούριος χώρος στο ΑΑ, στο ΑΑ Culture, που παίζουμε εκεί.
0: Είναι η παλιά στο ΑΑ Αρσακίου, για όσους τη θυμούνται έτσι, ας πούμε.
1: Αύριο το βράδυ θα είμαστε εκεί, είναι ένα ντουέτο που παίζουμε αρκετά χρόνια με τον Γιάννη, έχουμε κάνει και κάποιους δίσκους μαζί.
0: Είναι η παλιά στο ΑΑ Αρσακίου, για όσους τη θυμούνται έτσι, ας πούμε.
1: Αύριο το βράδυ θα είμαστε εκεί, είναι ένα ντουέτο που παίζουμε αρκετά χρόνια με τον Γιάννη, έχουμε κάνει και κάποιους δίσκους.

0: της Winnie και του Willy. Αυτό θα γίνει 1 Αυγούστου και έχω και αρκετές δράσεις από το Σεπτέμβριο, μετά που ξεκινάνουμε παραστάσεις πάλι για το, μουσικές για το θέατρο. Δεν θα δουλέψω αρκετά στο θέατρο και το χειμώνα.
1: Θα συνεχίσει και το χειμώνα. Ναι. Ήθελα τώρα να μου πεις μια κουβέντα, γιατί το επόμενο τραγούδι είναι σχετικό, για τη συνεργασία σου με τον Θανάση Παπακουσταντίνου. Θέλω να μου πεις λίγο για αυτή τη συνεργασία. Πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, τι έχεις πάρει από εκεί, τι έχεις δώσει εκεί.
0: Εντάξει, με τον Θανάση είναι... υπάρχει μια σχέση έτσι αδελφική, γιατί τον γνώρισα όταν ήμουν παιδί. Δηλαδή γνωριστήκαμε στις αρχές του 90 στη Θεσσαλονίκη. Παιδί, δεν ήμουν παιδί, αλλά ήμουνα...
1: σαν παιδί.
0: Σαν παιδί. Ήμουνα έτσι σε μετεφηβική ηλικία, ας το πω. Ναι, παίξαμε κάποια χρόνια εκεί. Ο Θανάσης όμως δεν εμφανιζόταν. Στις αρχές του 90 έκανε ελάχιστες συναυλίες. Βρέθηκα κατά λάθος στην ορχήστρα του, που είχε τότε αναλάβει έτσι μαέστρος ο Κώστας Βόμβολος, ο εξαιρετικός συνθέτης και ακορντεονίστας των Χειμερινών Κολυμβητών και όχι μόνο, και δεν μπορούσε να παίξει στην ορχήστρα ο εξαιρετικός επίσης Κυριάκος Κουβέντας, και πήγα στη θέση του ουσιαστικά ακόμα μαθητής του Οδείου, και εκεί γνώρισε το Θανάση και από εκεί ξεκίνησε μια σχέση πολύ δυνατή και με τους Λαϊκεδέλικα, εννοείται, μετά τους δίσκους από το 2002, δηλαδή μετά την Αγρύπνια, το και το Βραχνού Προφήτη, που δραστηριοποιηθήκαμε σαν μπάντα και παίξαμε για...
1: Βέβαια, και βγήκε και ο δίσκος αυτός live.
0: Τα ζωντανά, ναι. Και παίξαμε αρκετά χρόνια, και μετά μέσα από τον Ελάχιστο Εαυτό κυρίως, που ήταν και ένας δίσκος που ανέλαβα την ενορχήστρωση, αλλά ήταν ένας δίσκος που ουσιαστικά το φτιάξαμε μαζί με το Θανάση, και μάλιστα μας πήρε και πολύ χρόνο, περίπου 3 χρόνια, οπότε εκεί και...
1: Ο Ελάχιστος Εαυτός δεν ήταν καθόλου ελάχιστος χρόνος, έτσι.
0: Καθόλου, γιατί πήγαινα κάθε εβδομάδα στο Μεταξοχώρι τότε, και, που ήταν το πρώτο στούντιο δηλαδή. Και εντάξει, έχω μια πολύ δυνατή σχέση ουσιαστικά, δηλαδή, και έμαθα πολλά πράγματα. Νομίζω μάθαμε πολλά πράγματα ο ένας στην καμπούρα του άλλου.
1: Για πάμε να ακούσουμε ένα από τα κομμάτια αυτού του δίσκου.

0: Από τον ελάχιστο εαυτό, σαν παιδί, το τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, τραγούδισε ο Φώτης Χιώτας σε ρόλο ερμηνευτή και ενορχιστρωτή, βέβαια, αυτού του δίσκου εδώ. Και δεν ξέρω εάν εσένα σε αυτή τη διαδρομή, τη μουσική σου διαδρομή, ως συνθέτης, τραγουδοποιός, μουσικός, σου είναι, ας το πούμε, ένα σημείο που είναι μετέχμιο για σένα, μια κόκκινη γραμμή, ότι υπάρχει η μουσική σου διαδρομή πριν από αυτό και μετά από αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην πορεία σου μέχρι τώρα που έχεις οριοθετήσει εσύ για το πριν και μετά, ή για το ότι έγινε κάποια στιγμή μια εξέλιξη, ότι άλλαξε κάποιο level που λέμε. Υπάρχουν αυτά ή το βλέπεις όλο σαν μια...
1: Νομίζω, εντάξει, ότι μετά το 2004, ας το πω έτσι, άρχισα να ασχολούμαι, που άρχισα να κάνω και μουσικές περισσότερο δικές μου, άρχισα να με ενδιαφέρει δηλαδή η σύνθεση περισσότερο, άρχισα να παίρνω πιο σοβαρά τα πράγματα, δηλαδή να με αφορά και το δημιουργικό έργο πέρα από την οργανοπαιξία. Όπου για αρκετά χρόνια είχα βάλει την ενέργειά μου περισσότερο σε αυτό.
0: Αυτοί οι δύο κόσμοι συχνά συγκρούονται. Δεν συγκρούονται. Αλληλοσυμπληρώνονται σίγουρα, αλλά πολλές φορές πρέπει ο συνθέτης να περιορίσει τον μουσικό.
1: Τώρα ναι, που κάνω αρκετά πράγματα, η μελέτη έχει πάει πίσω, οπότε πάντα προσπαθώ να ξεκλέψω λίγο χρόνο για να μελετήσω, ας πούμε. Ενώ παλιά δεν ίσχυε αυτό, ήμουνα με το όργανο όλη τη μέρα, δηλαδή, που δεν είχα να κάνω μουσικές δικές μου, είτε να αναλάβω έτσι πράγματα συνθετικά. Ναι, είναι διαφορετικές ιδιότητες, βοηθάει μία στην άλλη, εννοείται. Δηλαδή βάζω μέσα και τον τρόπο παίξηματός μου σε πολλά πράγματα, δηλαδή ακόμα και στο θέατρο, πέρα από τραγούδια. Μπορεί να στήσω μια παράσταση πάνω στον τρόπο που παίζω με τα πετάλια ή με τους ήχους ή με το βιολί. Αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν υπάρχει ο χρόνος αυτός πια. Τα χέρια δεν πάνε έτσι τόσο εύκολα. Θέλει μελέτη, θέλει. Οπότε όσο μπαίνεις στο πιο δημιουργικό και σε ένα πράγμα που αρχίσεις και βλέπεις τη μουσική πιο απ' έξω, όχι μέσα από τον ρόλο του παίκτη, αλλά από τον ρόλο του δημιουργού, χάνεις τη σχέση λίγο με το παίξιμο, το οποίο πρέπει συνέχεια να είσαι σε ένα...
0: Είναι ένας πρωταθλητισμός.
1: Ναι, θα προσπαθείς να κρατήσεις τη σχέση όσο μπορείς, να...
0: Από όταν άρχισες...
1: Να τα ταΐζεις όλα, που λέμε.
0: Τα καταφέρνεις. Όταν άρχισε η πορεία σου στη σύνθεση, να το πω έτσι, όταν άρχισες να συνθέτεις, όταν άρχισες να μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο πιο βαθιά, πιο πολύ, πιο έντονα, πιο συχνά, το να λειτουργείς ως μουσικός για άλλους, άρχισε να σε περιορίζει αυτό, άρχισε να σε στενεύει κάπως?
1: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι κάνοντας μουσική δικιά μου, ή τώρα που μου δίνεται η ευκαιρία, ας το πούμε, που δεν είμαι πρωτοεμφανιζόμενος και είμαι κοντά στα 55 και κάπως μου έχουν μάθει και μπορώ και δουλεύω και κάνω πράγματα, δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι, έχω ανέβει κάποια, ξέρω εγώ, σκαλοπάτια κάπως, οπότε θεωρώ ταπεινό το να παίξω κάπου βιολί. Μ' αρέσει. Αν μ' αρέσει κάτι, θα πάω. Δηλαδή και πάω και σε καινούργιες κυκλοφορίες νέων ανθρώπων. Αν κάτι με ενδιαφέρει, το κάνω και πηγαίνω να παίξω σαν παίκτης. Θέλω να το κρατάω, με κρατάει ζεστό, γνωρίζω κόσμο, γνωρίζω υλικό καινούργιο. Είναι κάτι που
0: μου αρέσει.
1: Που μου αρέσει, ναι.

0: πατάω λίγο το ράγισμα στο τέλος. Θοδωρής Γκόνης στα λόγια, Φωτισιώτας στη μουσική. Τον έχουμε εδώ στην παρέα μας, το Φωτισιώτα, με αφορμή την παράσταση Τα Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου 17-18 Ιουλίου στις 9.30 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Και ήθελα κλείνοντας, Φώτη, να σε ρωτήσω, έτσι λίγο να μου πεις το πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα σε αυτό. Είσαι ένας από τους μουσικούς και συνθέτες που έχει παίξει πολύ στο θέατρο ζωντανά. Όταν λέμε συμμετέχεις στην παράσταση, δεν εννοούμε ότι απλά έδωσες τα τραγούδια σου ή πήγες και ηχογράφησες μια σύνθεση και ένα παίξιμο, όπως θα συμβεί τώρα και εδώ σε αυτή την παράσταση. Αυτή η σκηνική παρουσία ενός μουσικού πάνω στη σκηνή, τη θεατρική σκηνή, πώς σε έχει κάνει να δεις τα live, τα δικά σου διαφορετικά, τη σκηνική σου παρουσία σε μια συναυλία διαφορετική, ή μπορείς να τα διαχωρίσεις πλήρως και να πεις ότι είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι αυτοί, οπότε μην τους βάζουμε μαζί?
1: Εντάξει, έχει διαφορές, αλλά νομίζω ότι εκπαιδεύτηκα κάπως στο θέατρο. Έχεις δίκιο σε αυτό, δηλαδή. Αλλά είναι συνολικά η διαδικασία, δηλαδή και από τις πρόβες. Δηλαδή και παίζω ζωντανά, αλλά πολλές φορές φτιάχνω και επιτόπου πράγματα στις πρόβες, μουσικά, έχοντας όλα τα όργανα στημένα εκεί. Δηλαδή μέρος της σύνθεσης γίνεται και επιτόπου στην πρόβα, που συνήθως αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Αλλά είναι ένα πράγμα που, επειδή το έκανα, ο τρόπος που έπαιζε ήταν αυτός, δηλαδή και με τα πετάλια και με το βιολί, με τους ήχους και τα λοιπά, και κάνοντας το στις πρόβες ζωντανά, είναι ένα πράγμα που τέριαξε, μου τέριαξε δηλαδή, και ήταν και ένας λόγος που μπήκα και στο χώρο του θεάτρου έτσι.
0: Δίνει, φαντάζομαι, για να κλείσουμε κιόλας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, δίνει, φαντάζομαι, και ένα περιθώριο ακόμα και την ώρα της παράστασης και αυτοσχεδιασμού ενδεχομένως στο θέατρο.
1: Ναι, περισσότερο θα έλεγα αυτοσχεδιασμούς, όχι τόσο πολύ, αλλά θα έλεγα περισσότερο ότι όταν τα πράγματα συμβαίνουν ζωντανά και σε πραγματικό χρόνο, έχουν και άλλη βαρύτητα.
0: Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Κάπως έτσι, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες που θα είναι στην παρέα σας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης φρόντισε τον ήχο. Από τον Φώτη Σιώτα που ήταν στο ένα μικρόφωνο και τον Μιχάλη Γελασάκη που ήταν στο άλλο. Καλό απόγευμα.

Ποιος θα με θυμάται όταν θα με πυρετός?

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο ερώτας άναψε, λέει κάποια στιγμή στο τραγούδι το Διονύσης Τσακνής, και ευχόμαστε να είναι πάντα αυτή η αιτία να γράφονται τραγούδια. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα μιας άστατης από καιρική άποψη, από άποψη καιρού μάλλον, Πέμπτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Πολύ χαρήκαμε την κουβέντα του Φωτισιώτη και του Μιχάλη Γιαλασάκη στην προηγούμενη ώρα, και έτσι μας έδωσε και μια καλή διάθεση να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Μετά τον Διονύση Τσακνή και το «Ώρες σιωπής», όπως μας αρέσει να λέει, να λέμε «Φταίνε τα τραγούδια που μας πήραν από το χέρι», και άλλο τόσο φταίμε κι εμείς που τα ακολουθούμε βέβαια. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ένας Τούρκος στο Παρίσι. Καλώς ορίσατε.

Τούρκος λοιπόν στο Παρίσι, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με τους στίχους του Ισάκ Σούση και την παρέα των Pixlax στο τραγούδι αυτό από το άλμπουμ Παυσί λοιπόν, και είναι ένα από τα τέσσερα δημοφιλέστερα γατιά στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ξεκινώντας με τον Γκρίζο Γατί, μετά ήρθε η Σερενάτα, μετά ήρθε ο Μαύρος Γάτος και νομίζω στη συνέχεια ήταν ο Τούρκος που μόλις ακούσαμε. Παραμύθι με λυπημένο τέλος, αλλά μια πολύ δυνατή αρχή στην πορεία του Μίλτου Πασχαλίδη. Από τα πιο δημοφιλή τραγούδια του, το ακούμε τώρα από ζωντανή ηχογραφήση.

Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νεότερη εκδοχή του τραγουδιού με τσιγάρα βαριά ήταν το 2023. Η ηχογράφηση, η εκ νέου ηχογράφηση του τραγουδιού Νατάς Αποφίλιου, Θέμης Καλαμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπαγεωργίου από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος, με το τραγούδι «Υπάρχει κάποιος». Μουσική από τον Λευτέρη Σαμψόν, στίχη Κατερίνας Γκιόκα.

μιλώντας για τις κρίσεις πανικού με έναν πολύ ωραίο τρόπο και πολύ εύστοχα. Το τραγούδι «Υπάρχει κάποιος», στίχη της Κατερίνας Γιώκας, μουσική του Λευτέρη Σαμψόν και η Μαρία Παπαγεωργίου, που έχει γράψει και δύο βιβλία σχετικά με το θέμα, πολύ ενδιαφέροντα, αξίζει να τα αναζητήσετε αν σας ενδιαφέρει βέβαια. Από το καινούριο, ολοκαινούριο άλμπουμ, ο τελευταίος αναλογικός άνθρωπος. Και πάμε Σαν Χουάν, Σταύρος Γιόλας, Ρένα Μόρφη, στίχη από τη Σάνι Μπαλτσί.

άκρη του κόσμου να πας, άμα δεν είναι να προχωρήσει το πράγμα, δεν. Σαν Χουάν Σταυροσιόλα, Ζαρένα Μόρφη, στίχη Σαν Ιμπαλτζή, και με το βάλς των ονείρων θα πάμε ως τις 18:30, θα κάνουμε μια μικρή στάση στο Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Γιατί μόνο η αγάπη, όπως λέει το τραγούδι στους στίχους του Αλκαλκαίου, μετράει σε αυτή τη ζωή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρησμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

Μια καλημέρα ή μια καλησπέρα και από μας, με ένα χαμόγελο που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Με αυτό το ολοκένουργιο τραγούδι από τον Μάριο Φραγκούλη ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, παρέα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο, Ξενοφώνα Ραράκος, Χάρης Κουτουλογέννης φροντίζει τον ήχο. Ο Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τους στίχους, μουσική από τον Χρήστο Θεοδόρου και το πρώτο μου τριαντάφυλλο από τον Θοδωρή Βουτσικάκη, παραδοσιακή μελωδία της Αρμενίας, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου.

Το πρώτο μου τριαντάφυλλο λοιπόν από τον Θοδωρή Βουτσικάκη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου σε μια μελωδία παραδοσιακή από την Αρμενία που σύστησε ο Αραντίν Τσιάν. Ο φίλος ο Δημήτρης από το Έλος Λακωνίας φαίνει στην παρέα μας το επόμενο τραγούδι. Το αλλάξαμε γιατί είχαμε ετοιμάσει από τον ίδιο δίσκο ένα άλλο που είναι και ο τίτλος του τραγουδιού, το του άλμπουμ αυτού, με τον που έχει στίχους της Ρίτας Αντωνοπούλου, μουσική του Σταύρου Σιόλα, το «Έχω μια θάλασσα αγάπη». Ακούμε όμως τώρα «Το ρώτησα κάποτε ένα αστέρι».

Αυτά τα ψίχουλα λοιπόν που δίνουν τόση σημασία στο θέμα και έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια όπως το «Λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω». Εδώ όμως ακούσαμε τη Βίκη Καρατζόγλου στα λόγια του Γεράσιμου Ευαγγελάτου όπως μελοποίησε ο Θέμης Καραμουρατίδης και στη συνέχεια από ζωντανή ηχογράφηση η συναυλία το τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου και του Νίκου Αντίπα από τον Απόστολο Κίτσο, τον Παναγιώτη Λάμπουρα και τον Θοδωρή Νικολάου.

Ζωντανή ηχογράφηση και το επόμενο τραγούδι που είναι του Μάνου Λοΐζου με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Το ερμηνεύει η Μυρτώ Βασιλείου και από μια παράσταση που γιόρτασε τα 30 της χρόνια. Μάλιστα αυτή η συλλογή των τραγουδιών έχει ακριβώς αυτό τον τίτλο, 30 κι αν τα μάτια σου.

Μια ερμηνεία, μια και εκτέλεση που μας αρέσει ιδιαίτερα, αυτός ο ηλεκτρισμός. Κι αν τα μάτια σου, Μάνου Λουίζου Άκου Δασκαλόπουλου, ήταν η Μυρτώ Βασιλείου και Γιάννης Κότσιρας τώρα με το νέο ερμηνευτή Σταύρο Νηφοράτο για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Τα μαγικά φτερά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου.
6: Ένα έγκλημα έρχεται από τις σπηλές του χρόνου να ταράξει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Ανθρώπινα αγρίμια και συντρίμμια. Φοβερά μυστικά. Οι λαβωματιές της σύγχρονης Ελλάδας. Η αλχημία της αγάπης που μεταλλάσσει το δικό μου σε δικό σου.
5: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου. Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Μέλος του ομίλου Νάκας Group.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Όλα για αυτή την πόλη λοιπόν. Εδώ είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα πάμε ως τις 8. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Από τώρα ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Και ξεκινήσαμε με ένα θέμα, το τραγούδι στο φινάλε της παράστασης Λυσιστράτη, τόσο πριν από 40 χρόνια, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά. Μιλάει και Λαζόπουλος στο ρόλο της Λυσιστράτης, αλλά και τη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Και αφορμή βέβαια να το θυμηθούμε και αυτή τη φορά, η επανάληψη αυτής της παράστασης που ήταν, που πιστεύουμε ότι είναι από τα κορυφαία καλλιτεχνικά δρόμενα του φετινού καλοκαιριού, την επόμενη Τετάρτη στο Λυκαβητό. Ο Σταμάτης Κραουνάκης ανεβαίνει με αυτόν τον απίθανο θίασο και αυτό το έργο για το οποίο καμάρωνε πολύ πριν το δούμε και τον δικαιολογούμε απολύτως μετά αφού το είδαμε. Λοιπόν, όλα και όλοι για αυτή την πόλη. Το τραγούδι αυτό ακούγεται και στο τέλος της φετινής παράστασης. Η μουσική φυσικά του Σταμάτη, η στίχη του Γιώργου Χατζηδάκη και του Λάκη Λαζόπουλου που τον ακούσαμε από την αρχική ηχογράφηση. Δεν θα αναφέρουμε όλο το θίασο που είναι ένας πολύ μεγάλος θίασος, αλλά φυσικά θα πρέπει να τονίσουμε ότι τη Λυσιστράτη είναι η Λένα Ουζουνίδου. Και τα λέει όλα την επόμενη Τετάρτη λοιπόν στο Λυκαβητό για άλλη μια φορά και εμείς εδώ συνεχίζουμε. Τώρα ξέρω το επόμενο τραγούδι από τα λίγα που έχει γράψει ως τραγούδια ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Η στίχη είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη και το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Μαρία Φαραντούρη, Βαγγέλη Παπαθανασίου, Μιχάλη Μπουρμπούλη, τώρα ξέρω, και από την επανηχογράφηση του έργου «Εμπάργκο» του Θάνου Μικρούτσικου με τους στίχους του Αλκιαλκαίου, πρωινή η βραδινή σερενάτα με το Χρήστο Θηβαίο.

ακούνε ξανά στα θαύματα Ελευθερή Αρβανιτάκη από τα τραγούδια για τους μήνες, η στίχη του Μιχάλη Γκανά, η μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, και ας ακούσουμε την υπέροχη ιστορία της τρελής ροδιάς από τους χειμερινούς κολυμβητές και τον Αργύρη Μπακίρτση.

σαν στους κάμπους που ξυπνούν το ολόγυμνα με κορίτσια, θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλια, γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βάζει ανύποπτη μέσα στα χλωρά πανέργα τους τα φώτα, που ξεχυλίζει από κελαϊδισμούς τα ονόματά τους. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συννεφιά του κόσμου.

πανύψηλα με το γλαφκό τσαμπί που ανάβει και ορτάζει. Αγέροχο, γεμάτο κίνδυνο. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που σπάει με φως κατά μεσής του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα, που πέρα ως πέρα την γροκάτη απλώνει τραχυλιά της μέρας, την πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια. Πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά που βιαστικά ξεφιλικώνει τα μεταξωτά της μέρας.

είναι τρελή ροδιά, μια εξοχή ερμηνεία, μελοποίηση και ερμηνεία από τους χειμερινούς κολυμβητές στην ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη, και με ένα τραγούδι που χρωστάμε. Θα πάμε ως τις 7.30 περίπου. Μικρές περιπλανήσεις από αυτή την υπέροχη μουσική παρέα από την ΚΟΟ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
6: Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

ο τραγουδισμένος στις χαραβιές ξεχνιέμαι, το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου από το άλμπουμ Αγία Νοσταλγία. Σήμερα το ακούσαμε στην πρώτη του ηχογράφηση με τον Γιώργο Μιχαήλ, ξεκινώντας το τελευταίο μας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, περίπου στις 8 παρα 5 θα είμαστε παρέα. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Ραράκος, ο Γιάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Και Βασίλης Κουλάς με στίχους του Κώστα Φασουλά και τη μουσική του Κώστα Λιβαδά, καινούργια ξενίτια.

κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απερπίζεις, να λες

Γιώργος Νταλάρας σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο, με την Έμα Σάπλιν ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο για ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα εκείνη την εποχή, το Σπέντελες Τέλε, και Κώστας Θωμαΐδης από ζωντανή ηχογράφηση επίσης στο Μέγαρο, τραγουδώντας Νίκη και Γιάννη Θεοδωράκη.

0: Εκπληκτική φωνή του Κώστα, Κώστας Στομαίδης, υπέροχη ερμηνεία στην όμορφη πόλη και από ζωντανή ηχογράφηση Βασίλης Παπακοσταντίνου στη συνέχεια. Έχω ανάγκη, τραγούδι που έγραψαν ο Χριστόφορος Κροκίδης και ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
1: Έχω ανάγκη να σου λέξει την αλήθεια μες στις αυταπάτες και μια αγκαλιά να με γιατρέψει.

Και είναι ωραίο που βλέπουμε ότι πολύ ταυτιζόμαστε με τέτοιους στίχους. Έχουμε ανάγκη να αγαπάμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου μας έφερε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή. Στη συνέχεια έχουμε νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα. Στον επίλογο μας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι τόσο ξεχωριστό, τόσο σπουδαίο, ένα διαμάντι, ένα αριστούργημα από τα ζεστά ποτά. Κλείνει μάλιστα τα ζεστά ποτά. Έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα. Τα ξαναλέμε αύριο. Ο Γιάννης Κωσταράκης φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, τη μεγάλη σας παρέα. Από τον Ξενοφονταράκο, καλό σας βράδυ.

Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Είχε κυκλοφορήσει στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, αλλά μόλις κυκλοφόρησε ένα EP με δύο νέα remixes του τραγουδιού. Η Καλλιόπη Μητροπούλου τραγουδάει το τραγούδι του Sick. Ωραία, μελωδική pop. Αυτό είναι το «Μου λες».

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
2: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: ξέρεις αυτό που με κρατάει.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δεύτερο, 103,7.

Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Το βλέμμα του παρόντος, συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

0: Εδώ είμαστε στα 1974. Ο δίσκος λεγόταν «Παράθυρο στη θάλασσα». Η μουσική του Γιώργου Κοντογιώργου, τα λόγια του Γιάννη Κακουλίδη, τραγουδιστής ο Μιχάλης Βιολάρης. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν ένας άνθρωπος που έχει συμμετάσχει σε μια ηχογράφηση, αν κάθε φορά που ακούει ένα παλιό τραγούδι του έρχονται στο νου τα πρόσωπα με τα οποία ανέχεται αυτή η ηχογράφηση, με τα οποία συνεργάστηκε για να γίνει, και οι συνθήκες της ηχογράφησης. Έχοντας απέναντι μου τον Μιχάλη Βιολάρη, λοιπόν, εκμεταλλεύομαι την περίσταση να τον ρωτήσω τι θυμάται, ας πούμε, από μια τέτοια ηχογράφηση.
1: Ναι. Τώρα, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, το μόνο που πρόσεξα είναι ότι κοίταξε, λέω, το 1974, πόσο καθαρή ήταν η φωνή μου και ζωντανή περνώντας τα χρόνια, έτσι. Αυτό σχολίασα πρώτα και μετά, βέβαια, όταν τα ακούς, θυμάσαι τον γιατρό, τον Κοντογιώργο, ο οποίος ποτέ του δεν δήλωσε ότι εγώ ακολουθώ τη μουσική μόνο, κράτησε την ιατρική μέχρι σήμερα και εξακολουθεί, από ότι καμιά φορά μιλάμε, εξακολουθεί να γράφει τραγούδια.
0: Και μουσικές.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι εύκολο να περιγράψει μια εποχή σε κάποιον που δεν την έζησε?
1: Είναι δύσκολο. Αν δεν τη βιώσεις, δεν μπορεί να το μεταφέρεις αυτό το βίωμα, διότι είναι και προσωπικό, είναι και ομαδικό, είναι απ' όλα. Δηλαδή, το προσωπικό είναι το ότι είσαι μικρός, δεν κάνεις κουμάντο εσύ, δεν είσαι υπεύθυνος να επιλέξεις εύκολα ένα τραγούδι. Μπορεί να πεις ναι, μ' αρέσει αυτό, αλλά μπορεί να μην είσαι ακουστή, διότι ακόμη δεν έδειξες τι προσφέρεις στην εταιρεία και τι πουλάς για να σου προσφέρει η εταιρεία. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρει ούτε η εταιρεία.
0: Εδώ, λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη Βιολάρη.
1: Χαίρομαι για την πρόσκληση. Έχουμε πολλά χρόνια να τα πούμε από κοντά και τώρα τα λέμε καλύτερα.
0: Είναι ο Παναγιώτης Τουπής στον ήχο. Εδώ και πολύ καιρό ήθελα να κάνουμε με τον Μιχάλη Βιολάρη μια ραδιοφωνική σειρά και να προσπαθήσουμε σε αυτή να περάσουμε όσο γίνεται τα χρόνια του στο τραγούδι, που αισίως ακουμπούν τα 60, αν μετράω σωστά.
1: Ναι, 60 είναι, ναι.
0: Ας τα πάρουμε τα πράγματα, λοιπόν, όχι από την αρχή, θα τα μπερδεύουμε το χρόνο,
1: ναι,
0: το χρόνο από στιγμή σε στιγμή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια δυναμική αρχή.
1: Αλλήμωνο.

0: Τα τζιτζίκια λοιπόν από το θαλασσινό τριφύλι του Λίνου Κόκοτου πάνω στους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Και ό,τι θυμάμαι πιο πολύ από τις αφηγήσεις της Ρένας Χουμιώτη για το θαλασσινό τριφύλι είναι η γνωριμία της με τον Ελίτη, όταν δεν ήξερε καν ποιος είναι και το συνάντησε μια μέρα μπροστά της στο στούντιο. Αναρωτιέμαι λοιπόν τώρα τι θυμάται ο Μιχάλης Βιολάρης πιο πολύ από την ηχογράφηση του συγκεκριμένου δίσκου.
1: Κοίταξε, είμαστε μικροί όπως είπαμε πριν και φάνταζε ο Ελίτης, ενώ έχουμε περάσει σήμερα την ηλικία του που ήταν τότε, εφάνταζε μπροστά μας ένας σεβάσμιος και απρόσιτος ποιητής που δυσκολευόμαστε να του μιλήσουμε, ήταν δύσκολο. Κάποια στιγμή, αν ήθελες να του μιλήσεις, τον αποκαλούσε «Κύριε Ελίτη, μπορώ να σας μιλήσω» κλπ. Ο Ελίτης πάντα συνοδευόταν από μια κοπέλα την εποχή εκείνη, νομίζω το 71 κάναμε τις πρόβες. Ήταν ηχογράφηση δίπλα του μια μικρή κοπέλα, η οποία ήταν η Μαριανίνα Κριεζή, μετά μάθαμε το όνομά της. Κάποια στιγμή είμαστε μέσα στο στούντιο μαζί με τους μουσικούς, διότι...
0: Γράφατε μαζί με τους μουσικούς.
1: Τότε δεν υπήρχαν κανάλια, με αποτέλεσμα αν ήθελες να βάλεις μια δεύτερη, έπρεπε η μία φωνή τέλος πάντων, ή η Ρένα και εγώ, να τραγουδάς μαζί με την ορχήστρα. Σου βάζανε ένα μικρόφωνο εκεί, ή δύο νομίζω με τη Ρένα, ή στο ίδιο μικρόφωνο, για να μπορούσαμε να έχουμε μία γραμμή μετά για να βάλουμε τη δεύτερη, ή η χοροδία όπως ήταν τώρα στα τζιτζίκια. Εκεί λοιπόν έπρεπε να είσαι τραγουδιστής, δηλαδή, για να τολμήσεις να πας με μία ορχήστρα 8-10 άτομα, τα οποία είχαν και άλλες δουλειές. Έβλεπες, ας πούμε, ότι άντε ρε παιδιά να τελειώνουμε και λοιπά, αξιόλογοι μουσικοί, οι οποίοι τους ζητούσαν και άλλα στούντιος. Οπότε έβλεπες μια κατάσταση πολύ άσκημη, αν από σένα άντε ξαναπάμε και ξαναπάμε. Άρα έπρεπε να έχεις γνώσεις την εποχή εκείνη, να είσαι μελετημένος πρωτού πας.
0: Κάνατε πολλές πρόβες.
1: Κάναμε πρόβες με τον Λίνο, κάναμε πρόβες μόνοι μας για να μάθουμε τους στίχους. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν πριν την ηχογράφηση, γιατί ήταν ένα πρόβλημα να πας να ηχογραφήσεις. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Πας ανέμελα, γράφεις ας πούμε εκεί πέρα και μετά αναλαμβάνει η τεχνολογία να τα καλύψει όλα, να βάλει τη στάθμη και να σε φέρει εκεί που πρέπει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είσαι τραγουδιστής.
0: Έτσι όπως μου το περιγράφεις, δεν το θυμάσαι και με πολύ μεγάλη χαρά όλο αυτό που συνέβαινε λοιπόν τότε στην ηχογράφηση.
1: Ίσα-ίσα το μεταφέρω με μεγάλη ευθύνη και τρακ, δηλαδή προηγείτο με την παρουσία του διευθυντή της εταιρείας, ας πούμε, ο οποίος περίμενε από ένα νέο να κάνει κάτι.
0: Ο Αλέκος Πατσιφάς.
1: Ναι, Πατσιφάς. Με την παρουσία του Ελίτη που κάθε φορά ήταν εκεί μαζί με μια κοπέλα και ακούγανε. Και έπρεπε, για να μην σε ενοχλήσει εσένα, τα έλεγε στον Πατσιφά ή στον ηχολήπτη τις παρατηρήσεις του και τις μετέφερε ο ηχολήπτης μετά. Διότι ήταν ο Ελίτης, έκανε και φοβόντουσαν όλοι μήπως μας τρακάρει, μήπως πάθουμε κάτι. Και εκείνος δεν ήθελε νομίζω, διότι δεν ήξερε τη μουσική ορολογία. Είχε ένα σεβασμό δηλαδή, αφού δεν ήταν επαγγελματίας στιχουργός. Ο Ελίτης, ας πούμε, ήταν ένας πολύ προσεκτικός και ψήρας. Μέχρι μια έκδοση ενός βιβλίου ποιητικού, αν είχε ένα λάθος, μια ανωτελεία ή μια κάτωτελεία, που δεν έπρεπε να ήταν κάτω και έπρεπε να ήταν ανωτελεία, ή για ένα σημείο στήξεως, απέσυρε την έκδοση και το βάζανε. Είχε τέτοια, η δύναμή του ήταν τεράστια. Πρόσεξε πάρα πολύ, τόσο στην επιλογή των τραγουδιστών που ήταν η Ρένα Κουμιώτη και εγώ, αλλά κυρίως στο στίχο του, ο οποίος έπρεπε απαραίτητος να ήταν ομοιοκατάληκτος, ενώ στις ποιητικές του συλλογές δεν είχε σχεδόν ποτέ ομοιοκαταληξία, εκτός από ορισμένα επιγράμματα, που και αυτά δεν είχαν, ας πούμε, «Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως», «Πριν από τον έρωτα έρωτας», «Και όταν σε πήρε το φιλί η γυναίκα». Δεν είχε ομοιοκαταληξία. Ξέρω σε άλλα διάφορα έργα που λέμε, όπως το «Αξιονεστή» και στο κείμενό του κλπ. Υπήρχε μια ποιητική, ένα βάδισμα ποιητικό, ρε παιδί μου, ένα ρυθμικό βάδισμα, αλλά δεν είχε ομοιοκαταληξία. Το ίδιο έκανε και στα ποίηματα. Πολύ προσεγμένα ήτανε και στους στίχους που έδωσε στο Λίνο. ο οποίος δεν ήξερε ότι δεν του το είπε ο Πατσιφάς ότι είναι του Ελίτη, γιατί μπορούσε να πάθει κάτι ας πούμε και να μην αποδώσει. Του λέει, σου φέρνω 2-3 τραγούδια, μου λέει, τα έγραψε ένας εκεί, του λέει, διάδια δες τι γίνεται να πούμε. Ποιος θα είναι, του λέει, άστο μου, λέει, θα το πούμε μετά. Και μελοποίησε 1-2 τραγούδια χωρίς να ξέρει ποιος τα έγραψε.
0: Έτσι είναι, το έχει γράψει και σε κάποιες μεταγενέστερες αναμνήσεις του Ελλήνου Κοκότος.

0: Και από όσα λέμε πιο πριν, έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πολύ καλά τι ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης όταν πας να τραγουδήσεις στο Θαλασσινό Τριφύλλι.
1: Ναι, καταρχήν άρχισε αυτή η ανησυχία μου από το όταν μας κάλεσε. Ήταν ο Λίνος ο Κόκοτος ο πάνω στο δεύτερο όροφο και ο Ελίτης μου είπαν ότι με περιμένουν απάνω. Και πήγα με μεγάλο τρακ, με μεγάλη αγωνία. Και όταν πήγα μέσα, μου λέει: «Γεια σας, κύριε Βιολάρη». Και λέω: «Τι γίνεται τώρα, κύριε Βιολάρη?» Και μπαίνω μέσα και μου χτυπάει την πλάτη. Και έρχεται και μου λέει: «Δεν σας κάλεσα εγώ». Τι να του πω. Λέει: «Εγώ σας ξέρω». Καλά, αφού είναι 71 και εγώ ξεκίνησα 68, 69, 70, πώς με ήξερε? Πήγε να δικαιολογηθεί ο ίδιος ότι δεν χρειαζόταν να με ακούσει. Άκου τώρα να δει. Οπότε μια και ήρθατε, λέει, πες μας ένα τραγούδι. Και είπαμε εκεί με τον Λίνο ένα τραγούδι, στο ξεκούρδι στο πιάνο. Και εντάξει, τελείωσε. Μου λέει: «Προγράφουμε». Και μετά, μία φορά δύο τη βδομάδα, βρισκόμαστε στο στούτιο της Κολούμπια, όπου γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Και ένα από αυτά ήταν η γνωριμία με την Κουμιώτη, η οποία ήταν από την αξιοπρεπή γενιά των ανθρώπων του μεροκάματου από τα 12 της χρόνια. Άρα δεν πήγε σχολείο. Οπότε πού να ξέρει τον Ελίτη.
0: Εσύ όμως τον ήξερες.
1: Εγώ ήμουνα στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου, δεύτερο-τρίτο, με αποτέλεσμα τα εξωπανεπιστημιακά βιβλία να ήταν ο Ρίτσος, να ήταν ο Ελίτης, να ήταν ο Σεφέρης, να ήταν ο Βαρνάλης από τους Έλληνες, να ήταν οι ποιητές της Ελλάδος.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήξερες από την αρχή το αξιονεστή όταν μελοποιείται από το Θεοδωράκι.
1: Βέβαια, είχε προηγηθεί η Γειτονιά των Αγγέλων, η οποία άλλαξε τα μουσικά δεδομένα, και εγώ ως φοιτητής, δεν ξέρω πώς μάζεψα τα χρήματα αυτά του εισιτηρίου, ήμουνα στο Ρεξ Κοτοπούλη και μπήκα μέσα, ήταν Κούρκουλος, ήταν Καρέζη, ήταν Πουλόπουλος, ήταν η Γειτονιά των Αγγέλων, Ιάκωβος Καμπανέλης, Μίκης Θοδωράκης. Εκεί λοιπόν προηγήθηκε αυτό το πράγμα και ήταν η πρώτη φορά που ήρθα κοντά στη συνείδησή μου και στον τρόπο που σκεφτόμουν μουσικά.
0: Ήταν ο πρώτος καιρός που έρχεσαι από την Κύπρο τότε, έτσι?
1: Ναι, αφού 62 ήμουνα πρωτοετής. Η πρεμιέρα αυτή ήταν το 63. Ναι, ήμουνα στο δεύτερο. Οπότε άλλαξε τα μουσικά δεδομένα, διότι είχε ένα στίχο, ο οποίος δεν ήταν στίχος, ρε παιδί μου, της καθομιλουμένης, αν μπορούμε να πούμε, τότε εποχής, που έβαζε ένας άνθρωπος, λαϊκός συνθέτης να πούμε, έβαζε ένα στίχο κυρίως δικό του ή έπαιρνε από κάποιον άλλον. Πριν ήταν κάπως ακατασκεύαστα τα κομμάτια, με αποτέλεσμα να είναι απλοϊκά μεν, αλλά είχαν μία μουσική, ρε παιδί μου, η οποία ερχόταν από τα βάθη της ψυχής των ανθρώπων αυτών. Έρχεται κάποιος από τη Μικρά Ασία, φέρνει τον πόνο, τη δυστυχία, τις σφαγές, όλα αυτά τα πράγματα. Φέρνει το στίχο του, ο οποίος ναι μεν ήταν απλός, αλλά σε ακουμπούσε στη ψυχή, κάτι γινότανε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για αυτό το στίχο. Ήταν ένα στίχος που ακουμπούσε κατευθείαν στην καρδιά, έτσι. Όταν ήρθε όμως, πάμε στη Γειτονιά των Αγγέλων, έλεγε ο στίχος: «Από το πρωί με στη βροχή και μέσα, και δόξα τω Θεώ». Δηλαδή είμαστε φτωχοί μεν, αλλά λέει μες στο λιοπύρι και λοιπά βγάζουμε το μεροκάματο. Άρα ήταν άλλα λόγια από εκείνα που είμαστε συνηθισμένοι να ακούμε. Ξαφνικά λέω: «Τι γίνεται εδώ?» Τα χρόνια αυτά μέχρι το 19 χρονών μάθαμε άλλα πράγματα. Τι γίνεται εδώ? Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει εδώ. Καμπανέλης. Πάμε να βρούμε τι έγραψε ο Καμπανέλης.
0: Όταν παρουσιάζεσαι το Action ST, είσαι στην αίθουσα ή το ακούς μετά από το ραδιόφωνο ή από πού?
1: Βέβαια, ήταν δύσκολο να πάει κανείς φοιτητής. Αλλά μόλις εγώ είχα βαφτιστεί με το Γειτονιά, πήγα, ας πούμε, και λέω: «Εντάξει», έτρωγα στο Μάινα, να πούμε, μία ολίγινα από Ιουβέτσι, ολίγη να πω, έτσι να πούμε, και αντί να τρώω μια μερίδα, έτρωγα λίγη για να βγάλω το εισιτήριο. Και το έβγαλα και πήγα.
0: Α, ήσασταν μέσα λοιπόν όταν προσέχετε.
1: Εκεί λοιπόν, όταν έβλεπες Μάνο Κατράκη στις πρώτες θέσεις να είναι υπουργοί, που ξέρω εγώ, μια επίσημη κατάσταση, έβλεπες και Καμπανέλη βέβαια, ο οποίος ήταν φίλοι με το Θοδωράκη, έβλεπες Μπιθικότσι να ετοιμάζονται να βγουν κλπ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Ξεκινάει το έργο Αφήγημα Πράγματα. Και μείναμε ξεροί, γιατί ήταν ένα έργο. Αυτό πρώτη φορά τα ακούγαμε. Εκεί βέβαια άλλαξε εντελώς η μουσική, άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αλλά αυτό εδώ όμως ήταν κάτι που μιλούσε και θρησκευτικά μέσα μας. Δηλαδή και τα κείμενα αυτά, ρε παιδί μου, θυμίζανε εκκλησία, θυμίζανε διάφορες ψαλμωδίες της εκκλησίας που από μικρή πηγαίναμε. Μια βαθιά συγκίνηση και μια ελληνικότητα των τραγουδιών αυτών που ήταν κάτι στιβαρό και ανεπανάληπτο. Ενώ ένα λαϊκό τραγούδι είτε ερωτικό θα ήταν, είτε τον πόνο του θα εξέφραζε για κάτι που έχασε κλπ. Εδώ όμως μιλούσε για την Ελλάδα, μιλούσε για τις ρίζες μας με έναν τρόπο ανεπανάληπτο.
0: Να ακούσουμε εδώ ένα κομμάτι από το Άξιον Εστί ακριβώς, της αγάπης αίματα, Μίκης Θεοδωράκης, Οδυσσέας Ελίτης και Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Και ενώ ακούμε τις αγαπησέματα από το Άξιον Εστί, ο Μιχάλης Φιολάρης σχολιάζει για φαντάσου να είσαι πρωτοετής φοιτητής που έχει έρθει μόλις από την Κύπρο και να είσαι μέσα στην αίθουσα που πρωτοπαίζεται το Άξιον Εστί στο Ρεξ.
1: Ναι, ήταν βέβαια το 64, οπότε εγώ πρωτοετής 62-63, δεύτερο προς τρίτο. Δηλαδή ο φοιτητής, να πούμε, το καταλάβαινε πιο εύκολα. Όμως μετά, με την πάροδο του χρόνου, υπήρχε και ο οικοδόμος, ο οποίος τραγουδούσε πάνω στη Σκαλωσιά ένα το Χελιδόνικι, εκεί ήταν η μεγαλύτερη καταξίωση.
0: Όταν βέβαια εσείς τραγουδάτε με τη Ρένα Χουμιώτη τα τραγούδια από το Θαλασσινό Τρεφίλι, η στόχη δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι πιο απλά τραγούδια, πιο τραγουδήσιμα.
1: Ναι, δεν ήταν το έργο αυτό, ας πούμε, τη βαρύτητα του έργου αυτού. Ήταν ένα πιο, κατά κάποιον τρόπο, ελαφρύ, όμως είχε τη δυναμική και με την αξιοσύνη του Λίνου. Μέχρι σήμερα έχουν περάσει περίπου 60 χρόνια και τραγουδάμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση και να πας. Δεν μπορείς να μην τραγουδήσεις το Δελφινό Κόριτσο, δεν μπορείς να μην τραγουδήσεις ένα-δύο τραγούδια της Ρένας, τα οποία ελείψη της Ρένας τα τραγουδώ εγώ. Τα ζητάει ο κόσμος.
0: Εδώ θα σας ακούσουμε μαζί, ναι, ναι, να τραγουδάτε το μοναδικό κομμάτι που μοιράζεται, ναι, έτσι κι αλλιώς το,
1: ναι,
0: δίσκο.
1: Το ντουκ, ντουκ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Είναι στον ήχο Παναγιώτης Στουπής και είναι το δεύτερο μέρος από την πρώτη εκπομπή μια σειράς που είπαμε να ταξιδέψουμε παρέα με τον Μιχάλη Βιολάρη στα 60 χρόνια της διαδρομής του στο τραγούδι ή αν θέλετε στα 80 χρόνια της διαδρομής του στη ζωή. Παράλληλα βέβαια με το δικό του υλικό, του ζητήσαμε να ακούσουμε και τραγούδια και φωνές που θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο τον συνόδευσαν ή και τον σημάδεψαν όλα αυτά τα χρόνια. Είπαμε να αρχίσουμε να ακούμε αυτά τα τραγούδια από τα πιο καινούργια και έτσι ακούσαμε μόλις το ρήγμα που ομολογώ ότι εμφυτερατεύτηκα από ποιον έπρεπε να τα ακούσουμε πρώτα. Ναι, τελικά διάλεξα αυτή την εκτέλεση με τον Μανώλη Λιδάκη.
1: Ναι, ναι. Και ο Μανώλης Λιδάκης κάναμε παρέα και ο Μάκης ο Τσιλιμίδης.
0: Έτσι. Ο Μάνος ο Τσιλιμίδης.
1: Ναι, είναι φίλος μου και μιλάμε και σχολιάζουμε τα τραγούδια. Έτσι λοιπόν ήταν ωραία που το άκουσα γιατί σκέφτομαι ότι ο Μάλα μας εκτός από τα τραγούδια με τα οποία καθιερώθηκε σε εποχές δύσκολες όπως η τωρινή έδωσε δείγματα πολύ έτσι, συγκινητικά. Μελοποίησε αυτό το τραγούδι και όταν το άκουσα πήρα το Μάκη το Τσιλιμίδη και του λέω γράφει ότι είναι δική σου η στίχη εσύ. Του λέω τι ωραίο στίχος και τι ωραία μελωδία έβαλε ο Μάλα μας. Ο οποίος είναι ένας αυτοδίδακτος μουσικός, παίζει κιθάρα, ωραία. Και μου έκανε εντύπωση αυτές οι συγχορδίες, αυτή η απλή μετάβαση από τη μία συγχορδία στην άλλη, αλλά με έναν τέτοιον τρόπο λειτουργικό και από την άλλη μεριά η εκτέλεση των δύο του Μανώλη του Λιδάκη και της Παπαμακαρίου, η οποία είναι συμπατριώτησά μου. Το είπε σε πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, γύρισε, γίνει το πρωτόδωσο.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Συγκινήθηκα που στην εποχή αυτή γράφονται αυτά τα τραγούδια με μια καθαρότητα και στο στίχο και στη μουσική του Μάλαμα.
0: Και το επόμενο τραγούδι που διάλεξε ο Μιχάλης Βιολάρης χρειάστηκε να μου το τραγουδήσει σχεδόν για να θυμηθώ ποιο ακριβώς ήταν. Ναι. Ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί με στίχους Σαράδη Αλιβιζάτου.
1: Ναι. Εδώ αυτό το τραγούδι με είχε εκπλήξει από τότε που γράφτηκε.
0: 1995.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι από τα τραγούδια τα οποία με ακουμπάνε ρε παιδί μου, διότι συνέχεια το ξαναβάζω ας πούμε στο τηλέφωνο που είμαι ξέρω εγώ στην κουζίνα και κάνω καφέ για να εμπεδώσω το στίχο. Πάμε στο στίχο λοιπόν και ο Αλιβιζάτος, αυτός ο άνθρωπος που έγραψε με τον Μάριο Τόκα και κλπ και λοιπά, γράφει αυτό το τραγούδι και θέλει να σου πει ότι ξαφνικά έχουμε ένα δεσμό με μια κοπέλα. Και ξαφνικά αντί να σου πει ότι δεν πάμε καλά, λέει ξαφνικά μεγαλώσαν τα δωμάτια, δηλαδή χανόμαστε και οι κουρτίνες ας πούμε είναι έτσι αλλιώς και λοιπά. Ρε παιδί μου, αυτό το με ακούμπησε ο στίχος.
0: Το έχεις τραγουδήσει ποτέ?
1: Όχι, όχι, αλλά δεν είναι εύκολο να το τραγουδήσω διότι ο Αντώνης ο Βαρδής έτσι όπως το έγραψε. Πρέπει να είσαι οικείος σε αυτά τα γυρίσματα που κάνει ο Αντώνης. Όμως καλύτερα να μην το πω, δηλαδή θα μπορούσα να το πω, αλλά καλύτερα να μου μείνει ως μη εκτελεσμένο από μένα, διότι εγώ δεν θα το έλεγα έτσι όπως... Όμως καλύτερα να μην το πω, δηλαδή θα μπορούσα να το πω, αλλά καλύτερα να μου μείνει ως μη εκτελεσμένο από μένα, διότι...

τραγουδά όλος ο κόσμος, αποκλείεται να το τραγουδήσει όλος ο κόσμος αυτό το είδος του τραγουδιού, αλλά περιέχει μέσα του μία τέχνη και μία ευαισθησία η οποία νομίζω ότι είναι για λιγότερους ανθρώπους από την πλειοψηφία. Νομίζω ότι αποτείνεται σε παθιασμένους ανθρώπους οι οποίοι χωρίσανε και λοιπά, ζήσανε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, είναι ένα τραγούδι διαμάντι στην δύσκολη εποχή που ζούμε.

0: Αντώνης Βαρδής λοιπόν με στίχους του Σαράντι Αλιβιζάτου, επιλογή του Μιχάλη Βιολάρη, από τραγούδια που άκουγε τα τελευταία κυρίως χρόνια.
1: Ναι. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι ένα τραγούδι τέτοιο, με τέτοια ευαισθησία, με ελληνικούς στίχους, με συνέστημα, με μεταφορικά πράγματα μέσα, αλλά σ' ακουμπάνε τα κύτταρα του μυαλού σου κλπ, που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει τραγούδι, τότε πλέον πάβεις σήμερα να ψάχνεσαι για το γιατί έγινε επιτυχία. Ωραία, έγινε επιτυχία γιατί βάλανε μέσα στο YouTube, αγοράσανε κάποια likes και τα βάλανε και έχει λέει 2 εκατομμύρια likes. Και εσύ και εγώ δεν το ξέρουμε το τραγούδι. Λοιπόν, σήμερα

0: Άρα τα πράγματα δεν έχουν αληθινή υπόσταση. Εγώ δεν το ξέρω και ασχολούμαι με τη μουσική. Δεν το γνωρίζω και έγινε χρυσό. Πότε ρε παιδιά έγινε αυτό το τραγούδι? Μετά, εάν το αναλύσουμε, δεν έχει να σου πει τίποτα ο στίχος. Δηλαδή λέμε ότι είναι σημερινός στίχος. Εντάξει. Και εμάς τα τραγούδια μας πριν 60 χρόνια ήταν τότε σημερινά. Άρα κάποιοι άνθρωποι είχαν πει, ας πούμε, τότε τι είναι αυτά τα τραγούδια κλπ. Μπορεί να είχαν πει. Ποιο είναι το κριτήριο? Ο χρόνος. Ο χρόνος, ο οποίος δεν είναι μόνος του ο χρόνος, είναι ο χρόνος και ο ακροατής. Δεν συμβαίνει ερήμην ενός από τους δύο. Πρέπει να είναι και οι δύο. Δηλαδή είναι ο χρόνος, έτσι, που αν το αναλύσουμε δεν λαδώνεται, δεν μπορείς να του πεις πάρε και βάλε μου το τραγούδι. Οπότε δεν έχει ούτε πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική, άρα δεν το του λες είσαι με αυτό το κόμμα, βάλε με. Και είναι σκληρός. Είναι πολύ σκληρός και για τον άνθρωπο αλλά και για τα τραγούδια.
1: Όταν εσύ είσαι 20-25 χρονών και βρίσκεσαι μπροστά σε ένα στίχο του Άκου Δασκαλόπουλου που λέει, ναι, ποια γωνιά, ας πούμε, ναι, σκέφτεσαι πώς θα κάνω επιτυχία εκείνη τη στιγμή ή σκέφτεσαι ότι τραγουδάω και ένα λόγο που με αφορά, μ' αρέσει?
0: Κοίταξε, επειδή εμείς προερχόμαστε από μια άλλη πορεία, ας πούμε, στο τραγούδι, δηλαδή είδα και το Λάκη Παπά, είδα την Κέτη Χωματά, είδα την Κουμιώτη μετά, Πόπια Στεριάδη, η παρέα μας. Γνωρίσαμε μετά τον Κώστα Γεωργουσόπουλο που μας έδωσε τα Καραβάκια και το Χαρίλαο εμένα κλπ. Το γνωρίσαμε και αρχίσαμε πλέον να μπαίνουμε σε αυτό το διαφορετικό τρόπο και συνηθίσαμε. Με το που μπαίνουμε στη δισκογραφία και είμαι στο τέταρτο, χρωστάω κάτι μαθήματα και λέω εδώ στην πλάκα του 68 που ξεκίνησα το 67 και το 68 γίνεται ο πρώτος δίσκος αφού προηγήθησαν στην ανθολογία Α τα Άσπρα Καράβια. Λέω ρε παιδί μου, μήπως κάνω τώρα εδώ κανένα μεταπτυχιακό. Μου άρεσε αυτή η συγκυρία που έμεινα μέχρι σήμερα σε αυτό το είδος του τραγουδιού και ας φαίνομαι πεπαλαιωμένος, να πούμε.

0: Έχουμε επιστρέψει εδώ στα 1968 στον πρώτο μεγάλο δίσκο του Μιχάλη Βιολάρη. 45 ήταν αρχικά το τραγούδι. Πώς ήταν τότε αλήθεια η αγορά με τα 45?
1: Κοίταξε, ευκολύναν ας πούμε τους διάφορους χώρους που είχαν μέσα αυτά τα jukebox, έτσι λεγόντουσαν νομίζω, και χωράγανε μόνο μικρά δισκάκια. Και βέβαια από την άλλη μεριά θα μπορούσε κάποιος με λίγα χρήματα να αγοράσει ένα μικρό δισκάκι. Ενώ το μεγάλο βινήλιο είχε 12 τραγούδια μέσα και ήταν πιο ακριβό ας πούμε.
0: Ένας καλλιτέχνης αισθάνεται πιο επιβεβαιωμένος την εποχή των 45 ή την εποχή των μεγάλων δίσκων, όπως το βλέπεις τώρα από απόσταση?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορείς να πεις ότι η επιβεβαίωση είναι να σου κάνω ένα μεγάλο δίσκο, διότι μπορείς να επιβιώσεις και με τα 45, αλλά αν κάποια στιγμή μαζευτούν πολλά 45, η εταιρεία τα παίρνει αυτόματα και τα κάνει για λόγους πρακτικούς ένα μεγάλο δίσκο και βάζει από αυτά 2, 4, 6, 8, 10, 12 και τα ενσωματώνει σε ένα μεγάλο δίσκο με ένα εξώφυλλο.
0: Έτσι γινόταν τότε κυρίως.
1: Έτσι γινόταν.
0: Για σήμερα θέλω να τελειώσουμε με ένα από τα πρώτα κυπριακά τραγούδια που γράψατε και να μας πεις λίγο την ιστορία του. Μιλάω για το Ούλα Χαλάλιν.
1: Το 65 το έγραψα, ναι.
0: Θα ακούσουμε μια εκτέλεση με τη φωνή του ίδιου του Μιχάλη Βιολάρη.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε για σήμερα, Μιχάλη Βιολάρη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Παναγιώτης Τουπής στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Μπάλο Ντι Μάντοβα, χορός της Μάντοβα. Αναβίωση ενός παλιού αναγεννησιακού ιταλικού χορού ακούσαμε. Η μελωδία του βασίζεται σε λαϊκό σκοπό του 16ου αιώνα που διαδόθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το συμπεριέλαβε στον δίσκο Futuro Antico ο Άντζελο Μπραντιοάρντι, που είναι από τους σημαντικότερους δημιουργούς που έφεραν τη μουσική της αναγέννησης στο σύγχρονο κοινό. Αν και έγινε γνωστός στη δεκαετία του 1970 από τα τραγούδια του, μεγάλο μέρος του έργου του είναι αφιερωμένο στην αναβίωση της μουσικής παράδοσης του Μεσαίωνα και της αναγέννησης. Ένας άλλος τροβαδούρος που αφοσιώθηκε στην ιστορικά τεκμηριωμένη ερμηνεία μουσικής από τον Μεσαίωνα, την αναγέννηση και το πρώιμο μπαρόκ είναι ο Owen Fife.

Πρίμα Βέζ, την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά που σε είδα, ερωτεύτηκα τα μάτια σου. Από εκείνη τη στιγμή σε αγάπησα και θα σε αγαπάω μέχρι το τέλος. Ήταν ερωτικό τραγούδι της ισπανικής αναγέννησης και το ακούσαμε από τη φωνή του Αμερικανού Owen Five. Συνοδεία λαού του. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε και στο φιλμ ντοκιμαντέρ του Wim Wenders, Πίνα. Ένα ντοκιμαντέρ για την πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού Πίνα Μπάους.

Ακούσαμε «Τα δέντρα», ιδιαίτερο τραγούδι του Χρήστου Θηβαίου με ποιητικούς στίχους. Η ενορχίστρωση από το μουσικό σύνολο Λυρεκάντους με ατμόσφαιρα αναγεννησιακής μουσικής. Και αυτό τραγούδι που γεφυρώνει το παρόν με τη μουσική παράδοση της αναγέννησης.

0: Good night.
1: Αυτός ήταν ο Κεμάλ, Μάνος Χατζηδάκης, εδώ στους στίχους του Μάρτιν Φούλτερμαν. Ο Μάνος Χατζηδάκης στη συνεργασία του με τους New York Rock and Roll Ensemble στον κύκλο τραγουδιών Reflections, πρέπει να ήταν 69 προς 70. 25 περίπου χρόνια αργότερα ο Νίκος Γκάτσος έγραψε στίχους σε όλα τα τραγούδια του δίσκου αυτού. Το τραγούδι στην ελληνική του εκδοχή κλείνει με το «Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ». Πικρή διαπίστωση του ποιητή για τη φύση της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Μάνος Χατζηδάκης συνήθιζε να συμπληρώνει στις συναυλίες του. Ας αλλάξουμε εμείς λοιπόν και ας αφήσουμε τον κόσμο να μας κυνηγάει.

Αυτό ήταν το Dance of the Dogs από τα Reflections και από τους New York Rock and Roll Ensemble. Ένα παραμύθι τώρα από τον Ορφέα Περίδη. Παραθέτω τους στίχους. Τον ήλιο το φεγγάρι τη θάλασσα, ρωτάω μη την είδαν, μην αντάμωσαν. Και ο ήλιος μου απαντάει από το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω, εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά και νου. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα, γη και ουρανό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και ακούσαμε τον Ιμπραήμ Αλούφ, αυτόν τον πολύ σημαντικό μουσικό του κόσμου. Με τη μουσική του συνδυάζει την κλασική, με την τζαζ, με αραβικούς μουσικούς δρόμους και λαϊκή μουσική, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ύφος. Ο ίδιος δηλώνει πως χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο διαλόγου ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ακούσαμε το μουσικό του θέμα που συνέθεσε για το φιλμ «Επίτιμος Δημότης» του σκηνοθέτη Μοχάμεντ Χαμιντή το 2022. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Quando tenga la tierra, όταν θα έχω τη γη. Τραγούδι ύμνος στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων της γης. Η φωνή της Mercedes Sosa. Η φωνή της ήταν καθρέφτης της Λατινικής Αμερικής. Τραγούδισε τα πάθη των ανθρώπων και την καταπίεση από τα απολυταρχικά καθεστώτα. Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Μέσω του τραγουδιού εκφράζω τόσο τα αισθήματά μου όσο και τα αισθήματα του λαού μου, καθώς και το πόσο πολύτιμο είναι να ζει ο ένας με τον άλλο εν ειρήνη και αρμονία». Η Mercedes Sosa με τη φωνή της κατόρθωσε να κάνει γνωστή σε όλη τη γη τη μουσική της πατρίδας της Αργεντινής αλλά και ολόκληρης της Λατινικής Αμερικής. Ακούγοντας τη φωνή της είναι στιγμές που σου έρχονται δάκρυα και άλλες που με τη δύναμή της σε ξεσηκώνουν, σε βοηθούν να ξορκίσεις, να βγάλεις από μέσα σου ό,τι σε καταπιέζει. Η Mercedes Sosa γεννήθηκε σαν σήμερα στις 9 Ιουλίου του 1935 στο San Miguel de Tucumán. Την αποκαλούσαν Τουκουμάνα. Παιδί αγροτικής οικογένειας, έζησε τα παιδικά της χρόνια μέσα στην φτώχεια. Σε μια άλλη της συνέντευξη είχε δηλώσει: «Γνώρισα τη φτώχεια. Είδα τη φτώχεια του πατέρα και της μάνας μου. Είδα να έρχεται το τέλος του μήνα και να μην έχουν τίποτα σχεδόν να μας δώσουν να φάμε». Μια από τις κορυφαίες ερμηνείες της Mercedes Sosa ήταν όταν τραγούδησε το «Αλφονσίνα η Ελμάρ», «Η Αλφονσίνα και η Θάλασσα», τραγούδι του Αριέρ Ραμίρες και του Φέλιξ Λούνα. Τραγούδι αναφορά στην Αργεντινή ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη, που το 1938 έπεσε στα παγωμένα νερά της Μαλντεπλάτα, δίνοντας τέλος στη ζωή της. «Φεύγεις, Αλφονσίνα, με τη μοναξιά σου. Ποια καινούρια ποίηματα πήγες να βρεις? Μια φωνή αρχαία από άνεμο και αλάτι διαλύει την ψυχή σου και σε σηκώνει ψηλά. Φεύγεις μακριά όπως στα όνειρα, κοιμάσαι Αλφονσίνα και έχεις ντυθεί τη θάλασσα».

Πόσο όμορφο τραγούδι του Αριέλ Ραμίρες, είναι ο συνθέτης που έγραψε τις λειτουργίες τις λατινοαμερικάνικες, και ο Φέληξ Λούνα τα Μισά Κριόγια. Και ο Φέληξ Λούνα που έγραψε τους στίχους εδώ, Αλφονσίνα Ιελμάρ, για την ποιήτρη Αλφονσίνα Στόρνη, με την μεγαλειώδη ερμηνεία της Mercedes Sosa. Στο δίσκο 17 τραγούδια η Μαρία Φαραντούρη είχε καλέσει την Mercedes Sosa, είχαν μαζί τραγουδήσει ένα βραζιλιάνικο, αλλά η Mercedes Sosa τραγούδησε, και μάλιστα στην ελληνική γλώσσα, τον Ανούρισμα του Μανού Χατζηδάκη από το θεατρικό του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ματωμένος γάμος.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο Άλκης Αλκαίος πάντοτε στα ποιητικά του κείμενα σχημάτιζε εικόνες της καθημερινότητας, δίνοντας με τον τρόπο του ψυχή σε κάθε λέξη, σε κάθε στίχο. Ακούμε το πρωινό τσιγάρο, Νότης Μαυρουδής, Άλκης Αλκαίος.

Πρωινό τσιγάρο Νότης Μαυρουδής, Άλκης Αλκαίος. Οι δημιουργοί του το είχαν αφιερώσει στο Μάνο Λοΐζο, ο οποίος είχε πρώτος τους στίχους στα χέρια του για να τους μελοποιήσει. Δεν πρόλαβε. Το τραγούδι αγαπήθηκε πάρα πολύ. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση που ακούσαμε με χοροδία φίλων. Χειμώνας 1985 ηχογραφήθηκε σε ένα στούντιο στο Νέο Ηράκλειο. Η παρέα που τραγούδησε αποτελείται από τον Σάκη Μπουλά, τον Γιάννη Σαμσιάρη, τον Γιώργο Μεράντζα, τον Ανδρέα Μικρούτσικο, τον Θανάση Νικόπουλο και είχα την τύχη να είμαι το έκτο μέλος αυτής της χοροδίας. Ο ήχος της κιθάρας ήταν κυρίαρχος στην εποχή του νέου κύματος. Όταν φέρνουμε στη μνήμη την Αρλέτα, έχουμε αυτή την εικόνα να κρατάει την αγκαλιά την κιθάρα και να συνοδεύει τα τραγούδια της. Από τις πρώτες της επιτυχίες το «Μια φορά θυμάμαι με αγαπούσες» του Γιάννη Σπανού και του Γιώργου Παπαστεφάνου, ο οποίος γνώρισε την Αρλέτα τον χειμώνα του 1966 στην Ίδρα. Την άκουσε να τραγουδά παίζοντας κιθάρα τραγούδια από το «Άξιον Εστί», του Μίκη Θεοδωράκη και του Οδυσσέα Ηλίτη και από τους «Όρνηθες» του Μάνου Χατζηδάκη. Τη ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις τραγουδίστρια?» Έτσι απλά ξεκίνησε το ταξίδι της στην ελληνική μουσική.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 6 έως 12 Ιουλίου. Θεατρική παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» με την Ένα Μεντή. Κείμενο, σκηνοθεσία Πέτρο Ζούλιας. Αφιέρωμα στο Μάνο Ελευθερίου με το συγκρότημα Έμελον. Τραγουδούν Σπύρος Κουτσοβασίλης, Μαρίνα Μανουλάκου. Θεατρική παράσταση «Όχι άλλο κάρβουνο» των Ρέπα και Παπαθανασίου. Τύπικρα γλυκάν τα γέλια, τραγούδια της Ελλάδας και της Μεσογείου με τον Ζαχαρία Καρούνη. Παιδικό μιουζικάλ «Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών» του Γιάννη Ξανθούλη. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Είναι οι πλανόδιες μουσικές. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σας. Τα μαθήματα πιάνου είναι κινηματογραφική ταινία παραγωγής του 1993 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Jane Campion. Η Holly Hunter, η Anna Paquin, ο Harvey Keitel ήταν οι τρεις κορυφαίοι της ταινίας πρωταγωνιστές. Είναι ταινία πολύ βραβευμένη, με χρυσό φοίνικα στις Κάνες και με 3 Όσκαρ. Όσκαρ σενάριου, πρώτου γυναικείου ρόλου για την Holly Hunter και δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Anna Paquin. Το soundtrack επέγραφε ο Michael Nyman, μια από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης τέχνης και εμβληματικός εκπρόσωπος της μινιμαλιστικής σχολής. Ακούσαμε τη σύνθεσή του για τα μαθήματα πιάνου, ήταν το κεντρικό μουσικό θέμα.

Ελένη Καραΐνδρου για την ταινία του Θοδωρού Αγγελόπουλου «Ταξίδι στα Κύθυρα». Η Ελένη Καραΐνδρου συνεργάστηκε με τον Θοδωρό Αγγελόπουλο σε 8 ταινίες, δίνοντας μουσικά τις εικόνες και τα οράματα του σκηνοθέτη. Το «Ταξίδι στα Κύθυρα» είναι ταινία του 1984 με πρωταγωνιστές δύο σημαντικούς και αγαπημένους ηθοποιούς, τον Μάνο Κατράκη και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. Και η τύχη τα έφερε έτσι ώστε να είναι και για τους δύο η τελευταία ταινία που παίξανε στη ζωή τους. Έλατε να ακούσουμε τη φωνή του Μάνου Κατράκη. Το 1966 ανέβασε στο Λαϊκό Θέατρο τον Καπετάν Μιχάλη, το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη που διασκεύασαν για το θέατρο ο Γεράσιμος Σταύρου, που είχε αναλάβει την δραματουργική σύνθεση του υλικού από το μυθιστόρημα, και ο Κώστας Γκοτζιάς στη θεατρική προσαρμογή. Η μουσική σύνθεση από τον Μάνο Χατζηδάκη, μελοποίηση από σπάσματα του αυθεντικού κειμένου του Καζαντζάκη. Ο δίσκος που κυκλοφόρησε είχε ερμηνευτεί τον Γιώργο Ρωμανό. Δεν μπήκαν όμως μέσα σε αυτόν τον δίσκο δύο τραγούδια, τα οποία θα τα ακούσουμε σήμερα. Στο ένα, ο Μάνος Κατράκης τραγουδάει «Άστραψε τα ψηλό βουνό».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θα ξανακούσουμε τη φωνή της Μαρίας Φεραντούρη σε ένα τραγούδι που μας ζήτησατε χθες. Μίκης Θεοδωράκης, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Δεν πειράζει.

Ήταν η Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης, Λευτέρης Παπαδόπουλος, δεν πειράζει. Η φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι κοντά μας, μας συντροφεύει δεκαετίες τώρα. Ο Βασίλης γράφει την ιστορία του με τραγούδια. Τραγούδια που σημάδεψαν αρκετές γενιές. Κάθε τραγούδι μια στιγμή για τον καθένα μας. Στιγμή μοναδική, με δική μας ερμηνεία. Γι' αυτό αγαπάμε τα τραγούδια. Είναι εδώ για να μας θυμίζουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής, το τελευταίο ημίωρο, ξεκίνησε με μουσική του Ιάπωνα Σιγκέρου, Ουμεμπαγιάση. Επιφανής συνθέτης κινηματογραφικής κυρίως μουσικής. Δικές του οι συνθέσεις στο In the Mood of Love, ερωτική επιθυμία, από εκεί ήταν αυτό το μουσικό θέμα που ακούσαμε. Ταινία 2046, Πτάμενα στιλέτα και άλλες. Οι μουσικές του ιδιαίτερα αγαπητές και στους συνεφίλ της χώρας μας.

από τις νεότερες ερμηνεύτριες των πορτογαλικών φάδος, η Άννα Μόρα. Μας τραγούδισε το «Por Minha Conta». Φάδο. Φάδο σημαίνει μοίρα, σημαίνει πεπρωμένο. Το φάδο, τα φάδο ξεκινούν από τη δεκαετία του 1820. Σίγουρα όμως οι ρίζες τους είναι παλαιότερες. Η μουσική των φάδος και οι στίχοι τους είναι αρκετά μελαγχολικοί. Αναφέρονται στη ζωή των φτωχών ανθρώπων, στη θάλασσα, στη νοσταλγία, στη λύπη, στον πόνο, στην αγάπη, στην ευτυχία, όπως όλα τα λαϊκά τραγούδια. Τα φάδο της πόλης Κοίμπρα τραγουδιούνται μόνον από μαυροντημένους άντρες. Αντίθετα στη Λισαβόνα τραγουδιούνται και από γυναίκες και είναι πιο χαρούμενα. Η Αμάλια Ροδρίγες ήταν η τραγουδίστρια που τα καθιέρωσε διεθνώς. Η επόμενη φωνή μας στην εκπομπή είναι αυτή της Γιασμίν Λεβί. Ένα μεγάλο κομμάτι του ρεπερτορίου της είναι σε φαραδίτικα τραγούδια. Θα την ακούσουμε στο «Una Pastora Io Amì», που δεν είναι άλλο από το «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», που είχε τραγουδήσει ο Δημήτρης Ζάχος των δημοτικών μας τραγουδιών. Λέγεται ότι η μελωδία του τραγουδιού βασίστηκε σε ιταλική σερενάτα του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Το φίλημα». Το τραγούδι ακούγονταν στο δραματικό ειδήλιο του Δημητρίου Κορομιλά «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας». Γιασμίν Λεβί, «Una Pastora Io Amì».

Ήταν η Γιασμίν Λεβή που μας τραγούδισε το «Una Pastora Yoami». Αυτή η ηχογράφηση ακούστηκε στο φιλμ του Ρόι Σερ «Καναρίνι μου γλυκό» που αναφερόταν στη ζωή και την πορεία στο τραγούδι της Σεφαραδίτισσας Ρόζα Ασκενάζη. Ακούμε τώρα δύο παραδοσιακές αρμενικές μελωδίες με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Είναι το «Παράπονο» και «Η Ξενιτιά».

Φωνώ ξενιτιά. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου σε δύο παραδοσιακές αρμένικες μελωδίες που είχε διασκευάσει ο Αραντιγκτζιάν. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη ήταν στην ερμηνεία. Στην επόμενη σελίδα της εκπομπής, λίγο πριν το τέλος, συναντάμε τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα σε ένα παλιό ναπολιτάνικο τραγούδι του Ρενάτο Καροσόνε. Μαρουτσέλα.

Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδιασθενοι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αυτό το μαγικό που συμβαίνει, η ανάγκη για τον άλλον άνθρωπο να φέρνει φως μέσα στο σκοτάδι, να αλλάζει τη μορφή του, να την κάνει ακόμα πιο γλυκιά, να την κάνει ακόμα πιο μελωδική, να την κάνει ακόμα αυτή που θέλουμε περισσότερο. Θοδωρής Νικολάου της Ομορφιάς στο Αγριοφιλί, Παρασκευάς Καρασούλος τα λόγια, Γκοτιέ Βελισάρης έγραψε τη μουσική. Στην πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας λοιπόν, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας για απόψε στον ήχο, η Σταματία Σούλτη, θα φροντίζει για όλες και όλους εμάς να φτάνουν και τα τραγούδια και τα λόγια όπως ακριβώς πρέπει σε εσάς. Αλλάξαμε και την ημέρα μας, μπήκαμε Παρασκευή πλέον, 10 Ιουλίου. Να πείτε χρόνια πολλά στην Αμαλία. Μην το ξεχάσετε, χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

Καταπληκτικός αυτός ο στίχος του Μανώλη Ρασούλη που λέει «Ποτέ δεν λες ότι η μοίρα σε αδίκησε, λες όμως ότι μόνο η ιστορία αλλιώς σου μίλησε». Αυτός ο στίχος έπρεπε κανονικά να είναι τυπωμένος, να το διαβάζουμε κάθε μέρα για να έχουμε και τις ανάλογες αντιδράσεις στην πορεία μας και στην καθοδήγηση της ζωής μας. Ήταν διασκευή από τους Drama Mini, από το Γιάννη και το Χάρη Μιχαηλίδη, του πολύ αγαπημένου τραγουδιού, του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη, «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Μας ακούτε βεβαίως και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή, δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Θα σας στείλω ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα, Όναρ, Λευτέρης Πιάτσικας, στίχη και μουσική, τίτλος τραγουδιού «Πιστεύω ακόμα», στα φωνητικά μαζί του η Μαργκό Ενεπικίδη.

κοινή θνητή και άρωμα από το άλμπουμ Γινόμενο. Ο Βασίλης Φώτιας έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική και στο τραγούδι βεβαίως και στην ερμηνεία. Σαξόφωνο να σας πω ότι σε αυτό το τραγούδι έπαιξε ο Ανδρέας Καρκαφύρης, ενώ βιολί η Ιβόνη Μέλισσα. Είμαστε σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού, ας μην γελιόμαστε, και επειδή το ελληνικό καλοκαίρι ταιριάζει με Summer Radio, στο Ερτέκο θα το βρείτε, Summer Radio στο Ερτέκο, με δροσερούς ρυθμούς, αγαπημένα τραγούδια. Το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και το Κόσμος 93,6 ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις, δημιούργησαν ένα ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο γεμάτο ελληνικούς και διεθνείς καλοκαιρινούς ήχους. Τραγούδια που ενώνουν το Αιγαίο, τη Μεσόγειο, την Ευρώπη με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Και φέτος λοιπόν, καλοκαίρι, συντονιζόμαστε με το erteco.gr, τη φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, και απολαμβάνουμε τις μουσικές και τα τραγούδια του καλοκαιριού στο Summer Radio.

Γιατί συνήθως οι νέες ζωές, οι νέοι άνθρωποι έχουν τη σπίθα αυτή τόσο ζωντανή και κάνουν πράγματα και δημιουργούν καταστάσεις και δημιουργούν και βεβαίως τα δεδομένα για να αλλάξουν πράγματα στη ζωή μας. Όπως άλλαξαν τώρα με αυτό το τραγούδι. Νίκος Πορτοκάλογλου μαζί με το γιο του, το Λευτέρη τον Πορτοκάλογλου, ήταν η σπίθα, η στίχη και η μουσική βεβαίως του Νίκου. Οι νέοι άνθρωποι έχουν το λόγο, έχουν τη δική τους διαδρομή, έχουν πάντα και την δική τους απάντηση. Ας πούμε το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, η Περσεφόνη, πώς μπορεί να ερμηνευθεί από μια τόσο όμορφη και νέα φωνή. Η Μυρτώ Βασιλείου, ζωντανά από το Σταυρό του Νότου.

Όπως σας είπα, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Ήταν η Περσεφόνη, ερμηνεία βεβαίως η Μυρτό Βασιλείου. Να, πως οι νέες φωνές δίνουν διαφορετική σπίθα, δίνουν διαφορετική αίσθηση των τραγουδιών. Υπάρχουν όμως και κάποια τραγούδια που ακούγονται απλά και μόνο έτσι. Κώστας Φασουλάς έγραψε τα λόγια. Ο Γιώργος Καζατζής έγραψε τη μουσική. Παντελής Θαλασσινός, ο λόγος για τα ξένα.

0: Συμβολή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Γλυκός εσύ, σκέτος εγώ, είναι η επικοινωνία των ανθρώπων. Μέσα σε ένα τραγούδι, όλα αυτά που οι άνθρωποι θέλουν να έχουν μεταξύ τους. Μέσα σε ένα τραγούδι, όλα αυτά που ελπίζουν να έχουν μεταξύ τους. Και προσπαθούν, άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, άλλες φορές τα καταφέρνουν, άλλες φορές όχι. Γεωργία Νταγάκη, σκέτος εγώ, από το άλμπουμ Φόβος, η μουσική του Γιάννη Σκούταρη, η στίχη του Γιάννη Πλιάγκου. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι, μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο απόψε. Θα είμαστε συντροφιά μέχρι τις 2.

αν ψάχνεις, λέει, κάποιον να πιαστείς, ψάχνεις σε λάθος μεριά. Και αυτό είναι που ζούμε κυρίως στα χρόνια μας, στις εποχές μας. Ο ένας προσπαθεί να πιαστεί από τον άλλον, ο ένας προσπαθεί να βρει βοήθεια από τον άλλον. Από την άλλη όμως, η επικοινωνία έχει χαθεί. Δηλαδή πλησιάζεις τον άλλον, πότε? Μόνο όταν τον έχεις απόλυτη ανάγκη. Αν δεν έχεις απόλυτη ανάγκη τον άλλον, δεν τον πλησιάζεις καθόλου. Είσαι απόμακρος, είσαι ξένος με αυτόν και τα έχεις σβήσει όλα στην επικοινωνία. Όταν όμως έρχεται εκείνη η ώρα, η μαγική ώρα που τον έχεις ανάγκη, τότε θέλεις τη βοήθεια. Δεν είναι έτσι όμως. Ήταν η Ευτυχία Μητρίτσα με «Προσοχή» τίτλος τραγουδίου. Ο Ρέστης Ντάντος έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική. Η Σαβέρια Μαριολά θα σας μεταφέρει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Σοκράτη Μάλαμα και του Άλκη Αλκαίου. Η πρώτη ερμηνεία βέβαια είναι από τον Μανώλη Λιδάκη. Εδώ θα τα ακούσουμε από τη Σαβέρια, «Φιλαλκάλικα».

Για όλους αυτούς λοιπόν που δεν γίναν άλλοι, που έμειναν οι ίδιοι, που έμειναν καθαροί, ξάστεροι και δεν άλλαξαν τη ζωή τους για κανένα λόγο, για όλους αυτούς, Γιώτα Νέγκα, τα τραγούδια που λες του Θέμη Καραμουρατίδη και του Οδυσσέα Ιωάννου από το άλμπουμ «Τελευταίος εαυτός». Να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στη Λέσβο, στην Άγρα. Πολύ καλημέρα σας και χαιρετισμούς πολλούς στην Πτολεμαΐδα, στο Λουτράκι, στη Χαλκίδα, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στην Ηλιούπολη, στο Λουτράκι, στο φίλο μου το Δημήτρη με το εξαιρετικό όμορφο ουράνιο τόξο που μου έστειλε μετά τη βροχή, το τραγούδι που ακολουθεί.

Ήταν ο Νίκος Βενετάκης, ήταν ο ληστής του Φεγγαριού, η μουσική και τα λόγια από το Γιάννη Χαλκιαδάκη και το δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, ολοκένουργιος δίσκος με τίτλο «Κύρκη». Το επόμενο τραγούδι πλησιάζουμε, είμαστε 7 λεπτά πριν από τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι, ο τίτλος του είναι «Ο Παράδεισος είναι τόπος για δεύτερους ρόλους». Θα το ακούσετε και θα καταλάβετε. Θα πάει, θα κατευθυνθεί προς τη Σαλαμίνα, βεβαίως.

Παράδεισος είναι τόπος για δεύτερους ρόλους ή μια ζωή στο ρίσκο. Μάνος Ξηδούς, Φίλιππος Πιάτσικας, Μπάμπης Στόκας, ερμηνεία από την Σωτηρία Λεωνάρδου. Και φτάνουμε μέχρι τη μία με Κάνε Κουραγιό του Γιάννη Παπαϊωάννου, η Φωτεινή Βελεσιώτου στην ερμηνεία.

το σωστό και το άδικο στη ζωή. Από τη μία η λύτρωση, το σωστό δηλαδή, από το άλλο τρόμος, το άδικο δηλαδή, που κυριαρχεί στις μέρες μας. Και κυριαρχεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και όχι μόνο στις μέρες μας. Στις μέρες μας είναι υπερβολή που το λέω. Αλλά από την άλλη, η λύτρωση του σωστού, ποιος θα μπορέσει να την κρίνει και να πει ότι αυτό είναι το σωστό και το άλλο είναι άδικο. Προσωπικό. Προσωπική εκτίμηση πάντα κάνουμε στα πράγματα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, έχει και τη δική του θέση. Ο άλλος μπορεί να είναι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι, να έχει άλλη άποψη. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική. Ο Γιάννης Διονυσίου ήταν στην ερμηνεία. Εμπόδιο και δρόμος, είσοδο στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. 5 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα. Καλημέρα σας, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε, οι νέοι. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Πάμε λοιπόν ένα τραγούδι τώρα που το έχετε ακούσει από τη Βίκη Μοσχολιού. Το ερμηνεύει ο Χρήστος Θεοδόρου. Είναι του Μάνου Ελευθερίου και του Γιάννη Σπανού, κάτω από τη Μαρκίζα.

Χρήστος Θεοδόρου σε διασκευή του Κάτω από τη Μαρκίζα, όπως σας είπα πριν, του Μάνου Ελευθερίου και του Γιάννη Σπανού. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε πάντα και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας γίνεται μέσω Viber, το ξέρετε πια. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δηλαδή δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, και μας στέλνετε τη γλυκιά σας καλημέρα. Και πώς ακριβώς το λέει, ζωή μου, ρούχο μου, που ράφτηκε στραβά. Άλκη στην πρωτοψάλτη.

για δύο ζωές ακόμα. Η μουσική του Αλεξάνδρου Σιδηρόπουλου, του Αλεξίν δηλαδή, η στίχη από την Ουρανία Πατέλη, Αναστασία Μουτσάτσου στην ερμηνεία, για δύο ζωές ακόμα και ακόμα περισσότερο θα συμπλήρωνε και κάποιος άλλος, από την τηλεοπτική σειρά Άγριες Μέλισσες στα 18 λεπτά. Μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη.

Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Ηλία Μακρίδη, μια νύχτα μελαγχολική, με τέτοιους τόνους όμως που την έκανε τόσο διαφορετική, τόσο όμορφη, τόσο πιο χαρούμενη. Μελίνα Σλανίδου, η ερμηνεία βεβαίως από το άλμπουμ «Σε ευχαριστώ που σ' αγαπώ», το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι τη μία και μισή, το ακούγαμε αποκλειστικά εδώ, από το δεύτερο πρόγραμμα τις προηγούμενες ημέρες, θα το ξανακούσουμε τώρα. Μην ακούς τι σου λέω, είναι ο Σταύρος Σιόλας, είναι η Μαρίζα Ρίζου. Τα λόγια έχει γράψει μαζί με τον Σταύρο η Μαρίτα Λιμίση.

Αυτά ακριβώς θέλει η ψυχή μας. Θέλει ανοίγματα, θέλει αναπνοές, θέλει να νιώσει πιο άνετα, θέλει να δει πράγματα που της κάνουν καλό και δεν είναι συνέχεια στην μιζέρια, στην κατάθλιψη και σε όλα αυτά τα οποία μας προσφέρονται απλόχερα. Θέλει να νιώσει και κάπως διαφορετικά. Τα τραγούδια έχουν το μοναδικό τρόπο να συμβαίνει αυτό. Ήταν το νησί, ήταν ο Ζαχαρίας Καρούνης στην ερμηνεία, η στίχη και η μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου από το άλμπουμ «Απ το μηδέν» και είμαστε 32 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Μαζί τη νύχτα, η κυρία της παρέας μας, Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών από το παρελθόν, πολύ αγαπημένο.

Όσοι αγαπούν αληθινά, Νίκος Κουρουπάκης, τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη και τα λόγια και η μουσική από το άλμπουμ Αφίλιο, κυκλοφόρησε αν δεν κάνω λάθος στο 2009. Αφίλιο δηλαδή η μεγαλύτερη απόσταση από τον ήλιο, όταν ένας πλανήτης βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από τον ήλιο, και αυτό λέγεται ως αφίλιο. Να σας πω ότι η Γη στις 4 Ιουλίου κάθε χρόνο βρίσκεται τόσο μακριά από τον ήλιο. Δεν θα σας πω τα χιλιόμετρα, είναι 152 εκατομμύρια περίπου. Άρα υπολογίστε πόσο μακριά μπορεί να βρισκόμαστε. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Ξυλόκαστρο, στο φίλο μου τον Νίκο, με αυτές τις δύο καταπληκτικές φωτογραφίες που μου έστειλε από την Ανατολή και πριν την μεγάλη καταιγίδα. Στην Κοτσικιά, στη Βόρεια Εύβοια, την καλημέρα μου. Στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα, στην Καλυθέα, στον Πειραιά και στο Μαρούσι. Και σας στέλνω συννεφιασμένα βλέμματα, Δήμητρα Σελεμίδου.

Έγινα ένα με τα σύννεφα και ταξίδεψα όπου φυσούσε ο καιρός. Και έφυγα και έτρεξα και χάσα το σχήμα μου και έγινα σύννεφο. Και μαύρισα και δάκρυσα και άρχισε η βροχή να πέφτει.

φίλοξενή Καράκογλου στην Ερμηνεία. Σαν τη βροχή, μαζί της ήταν και ο Δημήτρης Βουτσάς από το άλμπουμ «Πολύχρωμες ζακέτες» που κυκλοφόρησε το 2019. Άλλο ένα τραγούδι πίσω στο αγαπημένο παρελθόν από τους Απούρημακ. Απόψε θέλω.

Απόψε θέλω λοιπόν από Rimac, διαφορετικός ήχος, αργεντίνικος ήχος ουσιαστικά. Από Rimac να σας πω τι σημαίνει. Είναι ο θεός του λόγου. Είναι ο θεός που κατέβηκε κατά του σύγκας πάντα και έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να μιλάει και να συνεννοείται. Αυτοί λοιπόν είναι, από εκεί πήραν το όνομά τους οι από Rimac, ο Ντανιέλ Αρμάντο και η Δέσποινα Φορτσερά που έγραψε τα λόγια και μας ταξίδεψε σε διαφορετικούς ήχους, αυτούς τους ήχους που πολλές φορές στις χώρες της Λατινικής Αμερικής τους λατρεύουν και στην Ελλάδα βεβαίως

0: κυρίως όμως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο φέτος με τον Πάνο Μουζουράκη. Τα λόγια και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Μιχαηλίδης και ο Χάρης Μιχαηλίδης, η Δραμαμίνη δηλαδή, που αυτό το τραγούδι με Δραμαμίνη ξεκινήσαμε και απόψε. Τίτλος τραγουδιού «Τι ωραίο».
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου κι να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει, κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να εκτιμάμε ό,τι όμορφο μας έχει χαρίσει η ζωή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, μικραίνουν τα άσχημα που μας στεναχωρούν και μας πληγώνουν. Εκτιμάμε πάντα αυτά τα όμορφα, αυτά τα ωραία που έχουμε κερδίσει από τη ζωή. Θα σας αφήσω με Απόστολο Μόσιο, «Δώσ' μου μια θάλασσα», τίτλος τραγουδιού, η στίχη από τη Μαρία Παπαδάκη, η μουσική του ίδιου, του Απόστολου που το ερμηνεύει. Κυκλοφόρησε το 2022, ήταν στο δίσκο «Θυμωμένα όνειρα». Να στείλω μια καλημέρα μόλις τώρα στο Βύρονα, στο φίλο μου το Στάθη που μας ακούει εκεί, και να ευχαριστήσω πάρα πολύ απόψε τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου στη ρυθμίση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

σιωπή και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

πουλά μου. Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδιά.

Έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Η ώρα είναι 3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.